Station. Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρησης, Web Radio. Τρίποντο στην ενημέρωση.

go.

Καλημέρα σε όλες και όλους. Εδώ είμαστε, ΕΟΚ Web Radio. Ξεκινάει η νέα εβδομάδα. Είναι το πρώτο άκου τι έκανες της καινούριας εβδομάδας. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 2. Λεωνίδας Πιστιώλης και Κώστας Ζαφύρης πίσω από τα μικρόφωνα. Ο Δημήτρης Μελής και ο Γιώργος Τσιβγενίδης πίσω από τις κάμερες που λέμε, στην δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Φυσικά θα έχουμε πολλά να πούμε. Είναι ούτως ή άλλως μία ημέρα όπου έχουμε τον τρίτο τελικό στην Greek Basket League. Παράλληλα τρέχουν μεταγραφικές κινήσεις σε όλη την Ευρώπη. Και φυσικά είχαμε χθες και το παιχνίδι για την τελευταία θέση, για το τελευταίο εισιτήριο για την Elite League, στο ειδικό πρόγραμμα, στο ειδικό τουρνουά ανόδου που έγινε στο κλειστό της Σάρτας. Εκεί πρώτος αναδείχθηκε ο Γλαύκος Έσπερος, ο οποίος από χθες πανηγυρίζει την ιστορική άνοδό του στην δεύτερη τάξη εθνική κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

0: Λοιπόν, Λεωνίδα, για να μην πλατιάσουμε περαιτέρω, πάμε στην έτσι μίνι ανάλυσή σου για όσα είδες στον ουσιαστικά χθεσινό τελικό ανόδου ανάμεσα στον Γλαύκο Έσπερο και τον Χολαργό στο κλειστό της Σάρτας, έτσι, στο φινάλε του ειδικού τουρνουά ανόδου για το τελευταίο εισιτήριο για την Elite League.
1: Εντάξει, στο τουρνουά που έγινε ήταν οι δύο καλύτερες ομάδες, έτσι φάνηκε και από τα δύο πρώτα παιχνίδια, δηλαδή νίξαν και οι δύο εύκολα τη Χάνθ. Νομίζω ήταν αναμενόμενο κιόλας να παλέψουν ουσιαστικά σε αυτό το άτυπο τελικό. Δεν περίμενα βέβαια ο Γλαύκος Έσπερος να πάρει το παιχνίδι έτσι, από την αρχή να έχει το προβάδισμα 40 λεπτά, να ξεφύγει και με 21 από τις διαφορές στο 30. Δηλαδή ήταν ένα παιχνίδι που νομίζω δεν πήγε όπως σίγουρα δεν το ήθελε ο Χολαργός. Σούταρε πολύ άσχημα. Έτσι, μια ομάδα που βασίζεται πάρα πολύ στο μακρινό σούτ, όπως ο Χολαργός είχε μόνο 6-25 τρίποντα. Ήταν δεδομένο, υπήρχαν κάποια στοιχεία του Γλαύκου Έσπερου που του έδιναν ένα προβάδισμα, δηλαδή αθλητικότητα, φρεσκάδα, rotation. Έχει rotation, μπορεί να κάνει 12 παικτών ο Ρουμελιώτης, κάτι που δεν ισχύει για τον Χολαργό. Πέρα της δεδομένης κούρασης, έτσι, μιλάμε για μια ομάδα που έχει παίξει, έπαιξε 15 παιχνίδια μόνο ήταν, play-off και...
0: και ουσιαστικά ήταν όλα αυτά τα μάτια τελική για τον Χολαργό, έτσι.
1: Ναι,
0: ο οποίος προφανώς είχε και τον παράγοντα κούραση στην εξίσωση και όλα αυτά μέτρησαν προκειμένου να έχουμε αυτήν την κατάληξη σε αυτό το μίνι τουρνουά που φέρνει τον Γλαύκο στην Elite League, έτσι, και είδαμε πολύ έντονους πανηγυρισμούς από τους πρωταγωνιστές, από τον coach Ρουμελιώτη, γενικώς από τους διοικούντες.
1: Είναι η πρώτη άνοδος στην Elite League για ένα σύλλογο.
0: Είναι ιστορική, ήταν ιστορική
1: που, ημέρα. Εντάξει, ουσιαστικά δημιουργήθηκε το 2022 ο Γλαύκος Έσπερος από τη συνένωση του Γλαύκου και του Έσπερου Πατρών, ΑΟΠΑ. Βέβαια, εντάξει, ήταν μια σύμπραξη που φάνηκε αρκετά φιλόδοξη εξ αρχής, γιατί και τα και κινήσεις έγιναν την πρώτη χρονιά, ανέβηκε απευθεία στην National League 2, στην National League 1, δηλαδή έκανε άλματα μέχρι να φτάσει στην Elite League που θα παίζει την επόμενη χρονιά. Θα έχουμε και σε λίγο, πολύ λίγο μαζί μας στο Χριστό Καφέζα έναν από τους πρωταγωνιστές γενικά της σεζόν και όχι μόνο του τουρνουά που έγινε στην Άρτα, και στον τελικό ήταν πολύ καλός με 12 από τους 7 assist. Γενικά ήταν ας πούμε ένα από τα στοιχεία που νομίζω και η δημιουργία ας πούμε, που προσέφερε ο Καφέζας έκανε τη διαφορά σε αυτό το χθεσινό παιχνίδι. Αλλά νομίζω αυτό που μου έμεινε ήταν αυτό η φρεσκάδα που είχε η πατρινή ομάδα. Δηλαδή τουλάχιστον για 30 και πλέον λεπτά είδα μια ομάδα που είχε μεγαλύτερη ενέργεια. Το Zone Press βέβαια στα τελευταία 7 λεπτά του Στέγιου Κουφού πήγε να φέρει τούμπα το μάτς. Μέχρι τους 8 πόντους μείωσε στο 37, αλλά εκεί πέρα έγινε το νομίζω ένα κρίσιμο 6-0 του Γλαύκου Έσπερου. Αυτό ήταν που έκανε και εν τέλει τη διαφορά και του χάρισε την άνοδο στην Elite League. Τώρα ναι, από τα υπόλοιπα απλά να θυμίσουμε και τα αποτελέσματα του τριημέρου. Την Παρασκευή ο Γλαύκος Έσπερος είχε νικήσει στη Χάνθ 94-86 σε ένα μάτς που είχε κάνει 32 λάθη, αλλά κατόρθωσε να το πάρει και μάλιστα πολύ εύκολα, πολύ πιο εύκολα από ό,τι δείχνει το τελικό σκορ. Παρόμοιο παιχνίδι έγινε και στο άλλο, το σαββατιάτικο παιχνίδι. Ο Χολαργός νίξε εύκολα τη Χάνθ με το πιο έτσι, αμυντικό 77-59. Και σε αυτό το μάτς ο Χολαργός έκανε πάρα πολλά λάθη, 23. Δηλαδή η Χάνθ προκάλεσε 55 λάθη σε δύο παιχνίδια. Και όμως τα έχασε με διαφορές. Αυτό είναι το παράδοξο αυτών των δύο αγώνων. Λοιπόν, εντάξει, περισσότερα θα πούμε σε πάρα πολύ λίγο με τον καλεσμένο μας.

0: Λοιπόν, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο Χρήστος Καφέζας. Τον προαναγγείλαμε και νωρίτερα, έτσι να μας μιλήσει για την παρθενική άνοδο του Γλαύκου Έσπερου στην Elite League. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι καλά. Συγχαρητήρια για την άνοδο. Ήταν τόσο κουραστική και μεγάλη σεζόν όσο φαίνεται, γιατί μπήκε Ιούνιος μέχρι να τελειώσετε.
2: Η αλήθεια είναι, λέγαμε ότι έχουμε ζήσει δύο σεζόν σε μία. Ξεκινήσαμε 17 Αυγούστου την προετοιμασία και τελειώσαμε 7 Ιουνίου. Είναι 10 μήνες παρά 10 μέρες. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν έχουμε παράπονο. Το τέλος ήταν όμορφο και άσχετα τους 10 μήνες. Σίγουρα η καταπώνηση ήταν μεγάλη, αλλά κάναμε αυτό που αγαπάμε.
0: Πες μας, ποιο ήταν το στοιχείο που έκανε τον Γλαύκο Έσπερο να πάρει αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο για την Elite League, έστω και μέσω του ειδικού πρωταθλήματος? Γνωρίζαμε όλοι εξ αρχής ότι ήσασταν σε ένα πάρα πολύ δύσκολο όμιλο. Θα ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο κατόρθωμα να βγείτε από εκεί, έστω αν φτάσατε πάρα πολύ κοντά. Συνολικά πάντως ήταν μια ομάδα που νομίζω ήταν από αυτές που ξεχώρισαν συνολικά στο πρωτάθλημα της National League 1, βαζόμεσα και τους τρεις ομίλους. Υπήρχαν κάποια έτσι στοιχεία που έκαναν τόσο καλή ομάδα τον Γλαύκο Έσπερο?
2: Δεν υπάρχει κάποιο έτσι μυστικό στατικό. Περνούσαμε πάρα πολλές ώρες μέσα στο γήπεδο, mm-hmm. στην προπόνηση. Και θεωρούμε ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο είναι εντάξει, είναι ένα σουτήσι, έχει να κάνει με τα παιδιά, έχει να κάνει με τη χημεία. Ήμασταν μία παρέα μέσα στα αποδυτήρια, εντός παρκέ, εκτός παρκέ, και θεωρώ αυτό, ειδικά στο δεύτερο γύρο, βγήκε και στο γήπεδο.
0: Παρότι αρχικά όμως δεν ήσασταν μία ομάδα που θα ξέρεις, οι πολλοί βάζανε στα φαβορί. Εσείς το πιστεύατε, ήταν κάτι, το είχατε βάλει δηλαδή στόχο εξ αρχής?
2: Σίγουρα ο στόχος όταν ξεκίνησε η χρονιά δεν ήταν αυτός. Θεωρώ καμία νεοφώτιστη ομάδα δεν ξεκινάει τη σεζόν και λέει ότι ο στόχος μας είναι να ανέβουμε. Mm. Η ομάδα της Ένωσης ήταν η πρώτη της χρονιά στη Β' Εθνική και ο στόχος ήταν, όπως λέγαμε, η καθιέρωση όσο πιο γρήγορα γίνεται στην κατηγορία. Να σώσουμε την κατηγορία όσο πιο γρήγορα. Από εκεί και πέρα, βλέποντας τα θετικά αποτελέσματα, βλέποντας ότι κάνουμε τόσο καλό δεύτερο γύρο, μέρα με τη μέρα, παιχνίδι με το παιχνίδι, και χτίζαμε έναν καινούριο στόχο. Ήταν είσοδος στα play-off, μετά είδαμε ότι μαθηματικά μπορούμε να τερματίσουμε και στη δεύτερη θέση, να πάμε κατευθείαν στα ημιτελικά, το κάναμε. Μετά πήγαμε στους τελικούς, ξέραμε ότι έχουμε και τη δεύτερη ευκαιρία, και τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά οι στόχοι δημιουργόντουσαν βδομάδα με τη βδομάδα, νίκη με τη νίκη.
0: Υπήρξε ένα παιχνίδι που αρχίσατε, ξέρεις, με μια νίκη που σας έκανε να το πιστεύετε περισσότερο?
2: Αρχικά κομβικό σημείο ήταν, θεωρώ, το διπλό, το πρώτο διπλό που κάναμε μέσα στη σεζόν, πρώτη αγωνιστική του δευτερού γύρου μέσα στον Ελυσιακό. Και μετέπειτα θεωρώ το διπλό που κάναμε στον Απόλλωνα Πάτρας και η νίκη που κάναμε μέσα στο Λέμερ με τον Κρόνο. Θεωρώ κάπου εκεί πέρα συνειδητοποίησαμε όλοι ότι μπορούμε να καταφέρουμε κάτι μεγάλο.
0: Παρότι, όπως μας λες, δεν είχατε στόχο έτσι, τόσο μεγάλο επιβόλο να ανέβετε εξ αρχής, όταν φτάνεις στο σημείο να χάνεις την άνοδο, την απευθείας άνοδο για ένα σουτ, δεν ξέρω, δεν σε ρίχνει, σας επηρέασε αυτό ο τρόπος που χάσατε το πρωτάθλημα από τον Κρόνο?
2: Σίγουρα μας επηρέασε. Ξέραμε ότι ο Κρόνος είναι το φαβορί, ξέραμε mm-hmm. ότι κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε στη δεύτερη ευκαιρία. Αλλά σίγουρα μας στεναχώρησε, γιατί θεωρώ ότι σειρά με τον Κρόνο και στα τρία παιχνίδια τον κοιτάξαμε στα μάτια και ήμασταν το ίδιο καλοί με τον Κρόνο, θεωρώ. Γι' αυτό mm-hmm. και η σειρά κρίθηκε σε ένα σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα. Από εκεί και πέρα σίγουρα στεναχωρηθήκαμε, αλλά ξέραμε ότι έπρεπε, επιβαλόταν να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και να μην χαραμίσουμε αυτούς τους 10 μήνες που βρισκόμαστε κάθε μέρα στο γήπεδο, επειδή η ψυχολογία μας είναι κακή από την ήττα που κάναμε από τον Κρόνο.
0: Mm-hmm. Πάντως, αυτό που είπες, ότι κάνετε εντυπωσιακό δεύτερο γύρο, νομίζω πρέπει να ήσασταν, πρέπει να είχατε το καλύτερο ρεκόρ στο δεύτερο γύρο, τουλάχιστον στο δεύτερο όμιλο. Και συνεχίσατε έτσι, μέχρι τέλους. τι άλλαξε μετά τα Χριστούγεννα, μετά τις γιορτές, κάπου εκεί λογικά έγινε αυτό το σαν να πατήσατε ένα διακόπτη. Υπήρχε κάποιο στοιχείο, κάποια λεπτομέρεια που μας διαφεύγει?
2: Θεωρώ πάρα πολύ κομβική μεταγραφή η οποία έγινε του Ράιαν, του Άλεν. Mm-hmm. Είναι ένας παίκτης ο οποίος στο παρελθόν έχει δείξει ότι είναι επίπεδου, πολύ καλό επίπεδου στην Elite League. Ήμασταν τυχεροί, γιατί τυχεροί μέσα στην ατυχία του Ράιαν μάλλον, επειδή είχε ένα τραυματισμό στον ώμο του και δεν είχε βρει ομάδα, ήταν ελεύθερος και καταφέραμε και τον πήραμε εμείς. Οπότε μέσα στην ατυχία του Ράιαν που είχε τον τραυματισμό πέρσι, εμείς σταθήκαμε τη σειρή γιατί ήρθε στην ομάδα μας. Mm-hmm. Θεωρώ ότι η προσθήκη του μας ανέβασε επίπεδο. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος από την πρώτη στιγμή που μπήκε στην προπόνηση, είδαμε ότι όλη η ομάδα, ακόμα και στην προπόνηση, ανεβαίνει επίπεδο.
0: Δεν τέθηκε ποτέ θέμα προσαρμογής, δηλαδή, έτσι, κόλλησε αμέσως?
2: Θεωρώ πως όχι. Έχει παίξει άλλες δύο χρονιές στην Ελλάδα, όπως να είπα και πριν για τη χημεία στα αποδυτήρια, ειλικρινά ήμασταν ένα γκρουπ παιδιών πάρα πολύ καλά. Νομίζω ότι τον κάναμε να αισθανθεί άνετα από την πρώτη στιγμή που πάτησε το πόδι του στο γήπεδο.
0: Συνολικά δεν μπορείς να πεις ότι είστε τελείως νεανική ομάδα, έχετε και έμπειρους παίκτες στην ομάδα. Ωστόσο ο κορμός, δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από τέτοια παιχνίδια, τέτοιες ανόδους. Αυτό γενικά τι ρόλο έπαιξε κατά διάρκεια της σεζόν? Δηλαδή ήσασταν μια ομάδα γενικά που έβγαζε ενθουσιασμό, έβγαζε έτσι φρεσκάδα και νομίζω μέχρι τελευταίο μάτς δεν το χάσατε καθόλου. Ήταν κάτι που...
2: Θεωρώ ότι υπήρχε πολύ όμορφη ισορροπία στην ομάδα. Είχαμε παιδιά τα οποία ήταν πιο νεαρά σε ηλικία, μόλις μπήκαν στην ουσία στο αντρικό επίπεδο. Υπήρχαμε κάποια παιδιά τα οποία ήμασταν στην ενδιάμεση κατάσταση που είμαστε από 24 μέχρι 26-27 χρονών. Και είχαμε και τους πιο έμπειρους παίκτες, οι οποίοι σε στιγμές που αυτός ο ενθουσιασμός πήγαινε να ξεφύγει, ξέρανε να μας πούνε δύο κουβέντες και να μας κρατήσουν προσγειωμένους. Αλλά ναι, θεωρώ ότι στηριχθήκαμε εκεί. Στηριχθήκαμε ότι κατά βάση είμαστε μια νεαρή ομάδα. Και αυτό ήταν το μπάσκετ που θέλει να παίξει, με ενθουσιασμό, να τρέξει, να βγάλει ενέργεια.
0: Ωραία, έτσι, μια τελευταία. Εντάξει, τελείωσε το πρωτάθλημα χθες για σας, ωστόσο η επόμενη μέρα είναι η Elite League. Τι περιμένεις να δεις γενικά έτσι, από την ομάδα, από την ένωση, την επόμενη σεζόν? Έτσι, τι φιλοσοφία περιμένεις να έχει αυτή η ομάδα, με την νοοτροπία θα μπει στο νέο πρωτάθλημα? Έτσι, ξέρω ότι είναι πολύ νωρίς, αλλά ξέρεις, τα πρώτα σημάδια τι λένε?
2: Εντάξει, είναι πολύ νωρίς και η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους της διοίκησης, αλλά θα μιλήσω σαν Χρήστος και το τι πιστεύω. Η διοίκηση της ομάδας και ο κύριος ο Κώστας, ο Μαρλαφέκας, έχουν φτιάξει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Βάζουν νεράκι, μας βοηθάνε, είναι πάντα δίπλα μας και είμαι σίγουρος ότι όλη αυτή την προσπάθεια που έχει γίνει και όλο αυτόν τον άνθρωπο που έχουμε καταφέρει όλοι μαζί αυτά τα δύο χρόνια, σίγουρα δεν θέλω να τον πετάξω στα σκουπίδια. Θεωρώ θα φτιαχτεί μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική, θα κρατήσει έναν βασικό κορμό, θεωρώ, από φέτος. Ο κύριος Κώστας Μαρλαφέκας, του αρέσει ότι η ομάδα αυτά τα δύο χρόνια έχει, ας πούμε, μια μεγάλη βάση από παιδιά τα οποία βρίσκονται από την Πάτρα. Mm-hmm. Οπότε μέχρι εκεί ξέρω και μέχρι εκεί πιστεύω, θεωρώ ότι σίγουρα θα είναι μια ομάδα που θα βγάζει υγεία και θα είναι ανταγωνιστική στο γήπεδο.
0: Ωραία, Χρήστο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Να ευχηθούμε καλές διακοπές τώρα, καλό καλοκαίρι.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά. Για χαρά.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, πάμε, παραμένουμε National League 1. Πάμε στο τρίτο όμιλο εκεί όπου γενικά εντάξει, είναι υποτονικά ακόμα τα πράγματα από μεταγραφές, από μετακινήσεις γενικά. Ωστόσο υπάρχει μια ομάδα που έχει αρχίσει από νωρίς τις κινήσεις. Αυτή είναι η Γέφυρα. Ανανέωσε τον Θώμα Καστόπουλο στην τεχνική ηγεσία. Ήταν η πρώτη κίνηση που ανακοίνωσε η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Έχει κάνει όμως και άλλες κινήσεις. Σιγά σιγά τις ανακοινώνει και αυτές. Άρχισε με τον Χριστόφορο Κελεσίδη την επιστροφή του, ενός παίκτη που έπαιξε 5 χρόνια στη Γέφυρα, πριν πάει πέρσι στον Ιωνικό Ιωνίας. Συνέχισε με, με την ανανέωση του Βασίλη Μαλτέζου, την απόκτηση του νεαρού Ελευθέρη Κέκελη και του Θωμά Αμπαρά από τους μαχητές πειραματικού Πεύκων. Αρκετές κινήσεις μέχρι τώρα. Έχουμε μαζί μας βέβαια τον Θωμά Κωστόπουλο να μας πει περισσότερα για το project Γέφυρα της σεζόν 2026-2027. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, coach.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Λοιπόν, νωρίς-νωρίς πιάσατε δουλειά φέτος. Τι θα μας πεις περισσότερα για το τι φιλοδοξεί να κάνει η ομάδα την επόμενη σεζόν?
2: Ναι, ήταν μια δύσκολη χρονιά πέρυσι, γιατί εγώ πήγα στο τέλος της σεζόν. Η ομάδα είχε κάποια προβλήματα, ήταν σε μια επικίνδυνη ζώνη, ήταν προς τα κάτω χαμηλά. Καταφέραμε να αποφύγουμε τα play-out και να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, και από νωρίς με τους δικούντες που έρχονταν να δουλέψουν εκεί πέρα, είχαμε πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Είπαμε να συνεργαστούμε και φέτος, οπότε πολύ νωρίς και οι δύο πλευρές ήρθαμε σε συμφωνία. Και σαν στόχο βάλαμε να μπει η ομάδα στα play-off και όσο παραπάνω μπορούμε να πάμε. Γι' αυτό ξεκινήσαμε και από νωρίς το σχεδιασμό της ομάδας. Πρώτα με τα παιδιά που ήταν στο roster της ομάδας μιλήσαμε με ποιους είναι να μείνουν, ποιοι είναι να φύγουν, ποια παιδιά θα κρατήσουμε. Και από εκεί και πέρα φέραμε και κάποιους παίκτες έμπειρους, όπως είναι τα ονόματα που προανέφερες, και κάποια νέα παιδιά, τα οποία θέλουμε να κάνουμε μία μίξη φέτος, δηλαδή να έχουμε έμπειρους, παιγμένους παίκτες στην κατηγορία, αλλά και παιδιά 18, 19, 20 χρονών που να πάρουν την ευκαιρία να παίξουν και να βγάλουμε και κάποιους νέους παίκτες για τον μπάσκετ, γιατί βλέπουμε ότι γίνεται μία ανακύκλωση ονομάτων έμπειρων παίκτων και δεν

0: έχουμε από πίσω κάποιους νέους παίκτες για να βγουν και αυτοί να πάρουν χρόνο και να ανέβουν και αυτοί στις κατηγορίες και να βγάλουμε νέα παιδιά για τον μπάσκετ.
1: Δηλαδή, αν καταλάβα καλά, το ρόστερ είναι ουσιαστικά σχεδόν τελειωμένο ή...
0: Έχουμε συμφωνήσει με 7 παίκτες αυτή τη στιγμή, οπότε μας μένουν άλλοι 5 στην ουσία για τη δωδεκάδα. Είναι και κάποια έτσι, τώρα θα σήμερα αύριο θα ανακοινωθούν και 2-3 άλλα παιδιά. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, γιατί εμείς παίρνουμε και παιδιά, δεν έχουμε παίκτες που δίνουμε σπίτια ή οτιδήποτε τέτοιο, οπότε προσπαθούμε να παίρνουμε παιδιά από Θεσσαλονίκη, που τους δίνουμε άλλους τον χρόνο και τη φιλοδοξία να παίζουν και κάποια έμπειρα παιδιά να τα βοηθήσουν.
1: Γενικά, πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να ψάχνεις παίκτες με περιορισμένο γεωγραφικό κριτήριο? Η Θεσσαλονίκη βέβαια δεν είναι μικρή, δεν είναι ότι ψάχνετε μόνο στη Χαλκιδική, ωστόσο περιορίζει και πάλι τις επιλογές. Βέβαια, το ότι ξεκινάτε τόσο νωρίς νομίζω είναι ακόμα η δεξαμενή γεμάτη, έτσι, παίζει ρόλο και αυτό.
0: Κοίταξε, δεν είναι, έχει τόσους πολλούς παίκτες όσο στο παρελθόν, γιατί πλέον έχουν γίνει πάρα πολλοί όμιλοι, πάρα πολλές κατηγορίες, οπότε είναι πολλές οι ομάδες. Έχει το θετικό ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν τα παιδιά τα οποία δεν φεύγουν εύκολα, γιατί έχουν και τις πρωινές δουλειές, έχουν και κάποιες άλλες ασχολίες. Γιατί πλέον σε αυτήν την κατηγορία τα λεφτά δεν φτάνουν μόνο για να ζήσεις όπως ήταν παλιά στο μπάσκετ. Οπότε αυτό είναι το θετικό, ότι ένα παιδί δηλαδή, η επαρχία που έχω δουλέψει εκεί πέρα έχει ζόρι ότι δεν φεύγουν πολλοί παίκτες, είναι δύσκολο. Και από την άλλη περιορίζεσαι με κάποιους παίκτες που είναι μόνο εδώ. Δηλαδή έχεις έναν κύκλο 50-60 παίκτων για όλες τις ομάδες στις πόλεις που δεν φέρνουν απ' έξω. Γιατί θα υπάρχουν και ομάδες στον Όμιλο που μπορεί να πάρουν και ξένο παίκτη, μπορεί να φέρουν και παιδιά απ' έξω. Εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και γι' αυτό ξεκινήσαμε και νωρίς, για να μπορέσουμε να πάρουμε όσους περισσότερους παίκτες γίνεται από το κουβά των παίκτων της Θεσσαλονίκης.
1: Mm-hmm. Κότσο, επειδή πέρσι, όπως είπες και εσύ, πήγες αρκετά αργά στην ομάδα, οπότε ουσιαστικά δούλεψες με το υλικό που υπήρχε και σίγουρα δεν ήταν δική σου επιλογή. Τώρα που έχεις, φαντάζομαι, από το μηδέν, ας πούμε, να φτιάξεις μια ομάδα, θα αλλάξεις και πράγματα στη φιλοσοφία, στον τρόπο που θα παίζει η ομάδα?
0: 100%. Πέρυσι προσαρμόστηκα με τους παίκτες, γιατί πάντα πρέπει να προσαρμόζεσαι με το υλικό που έχεις. Mm-hmm. Προσαρμόστηκα σε ένα μπάσκετ το οποίο δεν μου άρεσε τόσο, αλλά έπρεπε να το παίξουμε αυτό για να κάνουμε και κάποιες νίκες. Φέτος έχω πάρει παίκτες που ταιριάζουν πάρα πολύ στην αγωνιστική μου φιλοσοφία και νομίζω ότι θα βγάλουμε πράγματα από τα που είχα καιρό να χτίσω εγώ την ομάδα από το καλοκαίρι. Θα βγάλουμε πράγματα από την αγωνιστική μου φιλοσοφία. Και νομίζω ότι με μία-δύο προσθήκες ακόμα που περιμένω να κλείνω στην ομάδα θα είμαστε 100% στον μπάσκετ που θέλω να παίξουμε.
1: Με ένα-δύο λόγια, τι περίπου μπάσκετ να περιμένουμε δηλαδή?
0: Εντάξει, είναι ένα παιχνίδι που βασίζεται πλέον, έχει αλλάξει και τον μπάσκετ, προσπαθούμε να προσαρμοστούμε όλοι λίγο προς το πιο γρήγορο, πιο αθλητικό, έχει πάει προς τα εκεί πάρα πολύ τον μπάσκετ. Εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ το μπάσκετ που βασίζεται πολύ σε δημιουργία, σε pick and roll, σε τέτοιες καταστάσεις που, εντάξει, πολλές ομάδες παίζουν, αλλά εγώ επιμένω λίγο παραπάνω σε αυτό το παιχνίδι. Να είμαστε σκληροί στην άμυνα, από εκεί ξεκινάνε οι ομάδες μου να χτίζουν τη φιλοσοφία τους, ότι πρέπει πίσω να είμαστε πάρα πολύ σκληροί, να είμαστε πάρα πολύ καλοί στο rebound, να είμαστε μια ομάδα που θα μπορεί να τρέξει, να παίξει και ελκυστικό μπάσκετ και να βελτιώσουμε και κάποια νέα παιδιά, αλλά και να δείξουμε και ένα μπάσκετ που να είναι και ωραίο και για τον κόσμο, δηλαδή να είναι και ευχάριστο και σαν εικόνα και σαν παρουσία η ομάδα να βγάζει κάτι ωραίο για τον κόσμο στις γέφυρες και, όπου και γενικά όπου και να παίζουμε.
1: Επειδή είναι μια κουβέντα που νομίζω είναι είσαι κατάλληλος άνθρωπος να μας απαντήσεις, γιατί νομίζω ότι γενικά ασχολείσαι πολύ πάνω σε αυτό. Οι τάσεις στο μπάσκετ, δηλαδή πώς αλλάζουν, πώς μεταβάλλονται και ποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό? Δηλαδή είναι οι παίκτες που τους αρέσει να παίζουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, είναι οι προπονητές που χαράσουν το δρόμο που θα παίξει μια ομάδα? Γιατί μας είπες ότι το μπάσκετ πάει προς το αθλητικό, στο πιο γρήγορο, Αυτό, ένας προπονητής πώς προσαρμόζεται σε αυτό?
0: Εντάξει, κάθε δεκαετία ξέρεις και εσύ ότι όταν βλέπουμε ένα παιχνίδι από διαφορετική δεκαετία, λέμε τι είναι αυτό. Δηλαδή, μας κάνει τρομερή αίσθηση η εικόνα που βλέπουμε και πώς εξελίσσεται όλο αυτό. Νομίζω ότι είναι ένα συνδυασμός πραγμάτων, παικτών και προπονητών. Νομίζω ότι πλέον με την παγκοσμιοποίηση και βλέποντας ότι στην Ελλάδα, βλέποντας και την Ευρωλίγκα και όλες τις. Γιατί εκεί κοιτάμε περισσότερο όλοι, έχουμε πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτά τα παιχνίδια. Ότι επειδή πλέον έρχονται πάρα πολλοί Γάλλοι, Αμερικάνοι, πιο πολλοί αθλητικοί παίκτες, σε οδηγεί εκεί το πράγμα. Δηλαδή και τα παιδιά όλα βλέπουμε ότι πλέον υπάρχουν νέοι τρόποι εγκύμνασης και γίνονται όλοι πιο αθλητικοί. Πάνε όλοι περισσότερο στο σουτ. Mm-hmm. Οπότε και σε προπονητή βολεύει να έχει μια αθλητική ομάδα με ευστοχία στο τρίποντο. Αλλά νομίζω ότι είναι συνδυασμός πραγμάτων. Δηλαδή, το μόνο τρέχω και σουτάρω για μένα δεν φτάνει. Πρέπει να έχεις και τους παίκτες οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι, οι οποίοι θα δημιουργήσουν, οι οποίοι όταν το παιχνίδι πάει στο τέλος και κρίνονται πράγματα, αυτοί θα πάρουν και τις μπάλες. Δηλαδή, είδαμε και φέτος και στην Ευρωλίγκα ότι έβαλε ο Ολυμπιακός με κάποιους παίκτες από το World και κάποιους γρήγορους στην ηλικία που είχαν ταχύτητα έκρηξη. Αλλά στο τέλος η μπάλα θα πάει στο Φουρνιά, θα πάει σε παιδιά, ο Παναθηναϊκός, ο Σλούκα, σε παιδιά που αυτοί παίρνουν τις αποφάσεις και αυτοί κρίνουν τα αποτελέσματα. Δηλαδή, όλο αυτό μας πάει μέχρι κάπου, αλλά στο τέλος χρειάζεται και το άλλο. Νομίζω ότι αυτό πάντα θα υπάρχει στο μπάσκετ, το σκεπτόμενο. Αλλά σίγουρα έχει ανέβει πάρα πολύ ο τρόπος εγκύμνασης των παιδιών, τα ύψη έχουν μεγαλώσει και πάμε σε αυτή την τάση αρκετά περισσότερο.
1: Εσύ τώρα ποιο στυλ προτιμάς περισσότερο, έτσι, αν σου λέγε κάποιος, προτιμάς το old school ή αυτό που βλέπουμε τώρα?
0: Εντάξει, προσπαθώ να προσαρμοστώ. Εγώ γενικά ήμουν στο πιο σετ παιχνίδι.
1: Ως θεατής, όχι ως...
0: Ως θεατής πιο ελκυστικό είναι το γρήγορο, αλλά ως μπασκετικός βλέπω κάποιες λεπτομέρειες παραπάνω. Μου αρέσει να βλέπω και κάτι μπασκετικό, δηλαδή να υπάρχει δημιουργία. Γιατί με την πρώτη πάσα σουτ φαίνεται ότι δεν παίζουμε τίποτα άλλο και αυτό θέλει δουλειά για να γίνει. Αλλά μου αρέσει να υπάρχει και μια δημιουργία και μια σκέψη και μια τακτική ανάλυση στο τι κάνουμε και στην άμυνα και στην επίθεση. Αλλά σίγουρα σε μεγαλύτερη ταχύτητα. Δηλαδή μπορείς να παίξεις και σκεπτόμενο μπάσκετ γρήγορα. Είναι άλλο το βιαστικά και άλλο το γρήγορα. Εγώ θέλω να παίζουμε γρήγορα, αλλά όχι. Το βιαστικό μπάσκετ. Μ' αρέσει δηλαδή να υπάρχει μια ταχύτητα στο παιχνίδι, γρήγορες πάσες, γρήγορη εκτέλεση, αλλά μέσα από δημιουργία και από καθοδήγηση.
1: Ωραία. Ευχηθούμε να μπορέσει να το εφαρμόσει κιόλας στην ομάδα, μιας και θα την έχεις από το ξεκίνημα. Κότσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα. Να ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια και στην προετοιμασία και στη δημιουργία της νέας γέφυρας.
2: Και καλή δύναμη.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Γεια χαρά.

Λοιπόν, αυτό ήταν το πρώτο άκου τι έκανε της εβδομάδας με Κώστα Ζαφέρη και Λεωνίδα Πεστιόλη. Περισσότερα βέβαια θα πούμε αύριο και για National League 1 και γενικά για μεταγραφές, για όλα τα τεκτενόμενα. Θα έχουμε φυσικά όπως πάντα και καλεσμένους. Λοιπόν, ακολουθεί το αμέσως replay, παραμείνετε στο Neok Web Radio. Γεια χαρά!

Καλησπέρα, καλησπέρα. Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου του 2026. Ξανανταμώνουμε εδώ πίσω από τα μικρόφωνα του ΕΟΚ Web Radio. Ο κ. Βαλαβάνης και ο Μαρίνος Πριντές, ο γνωστός, ο οποίος ξεπέρασε ένα μικρό πρόβλημα υγείας, περαστικά να είναι. Όπως είναι, αυτά δεν είναι τίποτα για τον Μαρίνο. Λοιπόν, και δεν τον ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Είμαστε λίγες ώρες πριν από τον τρίτο τελικό των play-off του ελληνικού πρωταθλήματος της Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο 1-1. Από εκεί και πέρα μια επικαιρότητα που φυσικά έχει να κάνει με τις μεταγραφές, με γραφολογία κυρίως από τους δύο αιωνίους της Θεσσαλονίκης, τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, αλλά και από άλλες ομάδες, πηγαίνοντας προς το ελληνικό καλοκαίρι, το μοναδικό, έχει αυτή η μοναδικότητα το ελληνικό καλοκαίρι λόγω των διακοπών. Να δούμε πώς θα τελειώσουν οι τελικοί, όχι από πλευρά σκορ και ποιος θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά κυρίως τι τραύματα θα αφήσει στο κορμί του ελληνικού μπάσκετ και εφέτος. Την Τετάρτη είναι το τέταρτο παιχνίδι, πάλι στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων στις 9, και πέμπτο last dance, τελευταίο παιχνίδι, το Σάββατο 6 ώρα, αν χρειαστεί, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης. Εσύ που επικοινωνείτε με μηνύματα στην... Στη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Δημήτρης Μελίσης και ο Γιώργος Τσιβγενίδης. Εσύ που επικοινωνείτε με μηνύματα

Θα ξεκινήσουμε τον Αστέριο Καλύβα. Θα μας αναλύσει με τη δική του φυσικά μπασκετική ματιά τον απόψινο τρίτο τελικό, τον play-off της GBL. Είπαμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο ΣΕΦ. Και δεύτερος προσκεκλημένος μας είναι ο σέντερ Βασίλης Χριστίδης, ο οποίος θα μας μιλήσει για την μεταγραφή του στον Κολοσσό.

0: Λύση, τι γίνεται. Ροκ, μήπως έχουμε και ροκ απόψε. Pick and roll, rock and roll. Κάπως έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάμε γύρω Βαλαβάνη και πάνε νοπρίτες στα μικρόφωνα. Εντάξει, προφανώς σήμερα ο τελικός δεσπόζει στην μπασκετική επικαιρότητα. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, όποιος κάνει το 2-1, είναι μια ανάσα από το πρωτάθλημα. Ο ετοιμένος θα με την πλάτη στον τοίχο. Τι λέμε, Γιώργο, για πες.
1: Βάσει της εικόνας που έχουμε δει μέχρι τώρα, εγώ κρατάω την αντίδραση του Παναθηναϊκού στο δεύτερο τελικό. Από το, μετά το πρώτο δεκάλεπτο, ξεκάθαρα. Έτσι όπως ξεκίνησε το παιχνίδι, είχε μια τάση να ανοίξει ακόμα περισσότερη διαφορά επί του Ολυμπιακού. Αλλά ο Παναθηναϊκός έπαιξε άμυνα. Δεν έπαιξε μεμονωμένα άμυνα. Είχε διάρκεια σπασμωδικά, μάλλον αυτή είναι η ακριβής λέξη. Σπασμωδικά άμυνα να παίξει για 1-2 λεπτά. Θα τα έχουμε ξαναδεί και στο παρελθόν της φετινής σεζόν. Είχε συνέπεια στην άμυνά του, ειδικά στο τρίτο δεκάλεπτο, εκεί που δέχτηκε μόλις 8 πόντους. Και νίκησε δίκαια. Θα πω ότι ο Ολυμπιακός μετά το Final Four, μπορεί ο Γιώργος Μπαρτζόκας να λέει ότι δεν υπάρχει δικαιολογία της κούρασης για καμία ομάδα που διεκδικεί τους τίτλους, ναι. Σύμφωνοι, το λέμε προς τα έξω, αλλά πραγματικά η ομάδα δείχνει μία κόπωση σημαντική και προσπαθεί να την ξεπεράσει με υπερένταση αυτή την κόπωση. Σημαντική απουσία του Ντόρσεϊ μέχρι τώρα στον Ολυμπιακό, έτσι έχει γραφτεί, από την άποψη ότι και ενώ είναι κουρασμένη η ομάδα, όχι δεν θα την έλεγα άδεια ψυχολογικά σε καμία περίπτωση, αλλά ανέβηκε και είναι στην κορυφή της Ευρώπης και από εκεί και πέρα πρέπει να ξαναβρει, να γεμίσει κάποια αποθέματα. Η τελική είναι back to back σχεδόν, με μια διαφορά 48 ώρων. Την Τετάρτη έχει το τέταρτο παιχνίδι, για παράδειγμα. Λοιπόν, και ως εκ τούτου, ο Ντόρσεϊ είναι λίαν απαραίτητο σε αυτή την ομάδα, γιατί δημιουργεί πάντα έναν τρίτο πονοκέφαλο μετά από Φουρνιέ και Βεζένκοφ σε οποιαδήποτε αντίπαλη άμυνα. Θα έλεγα το ίδιο για το Σλούκα, πολύ σημαντική απουσία του μέχρι τώρα στους δύο τελικούς, ειδικά ξέρω εγώ στον δεύτερο τελικό, όπου η απόδοση του Σόρτς ήταν όχι απλώς κατώτερη του αναμενωμένου, ήταν σχεδόν ανύπαρκτη, και πολύ σωστά, αλλά με τεράστια καθυστέρηση, για να τα λέμε όλα, χρησιμοποιήθηκε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Και το συγκεκριμένος παίχτης έδειξε ότι ήταν εσωέτοιμος όλη τη χρονιά, αλλά δεν πήρε τις ευκαιρίες τις οποίες θα μπορούσε να πάρει και δικαιωματικά του αναλογούσαν ως νεοαποκτηθής από τον Παναθηναϊκό σε αυτή την σεζόν. Δεν βλέπω ακόμα Λεσόρ παρά τη μεγάλη του προθυμία. Θα δούμε του χρόνου πια με το Λεσόρ για να μπορέσει να γυρίσει σε αυτό το επίπεδο που και ο ίδιος θέλει διακαώς να φτάσει, αν μπορεί να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός παίζει γυμνός στο σέντερ, θα το έλεγα. Υπήρχε ούτως ή άλλως μια υπεροπλία του Ολυμπιακού με 4 σέντερ που μπορεί να τους αλλάζει από τελικό σε τελικό, αλλά έχοντας έξω και το Φαρίτ, αυτή η δοκιμασμένη λύση, η οποία είναι μόνο για πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, του Ντίνου Μίτογλου στο 5, δεν μπορεί να βοηθήσει. Απλά ο Παναθηναϊκός, όπως συνέβη και στον τελικό της EuroLeague με τη Real, η οποία δεν είχε σέντερ, κατάφερε να ματσάρει τα περισσότερα ένα συναντίον ενός του Ολυμπιακού. Να μείνει κοντά στα rebound, γιατί ήταν τεράστιο το θέμα των rebound στον πρώτο τελικό, μια χαώδης διαφορά 24 rebound, αν θυμάμαι καλά, και έχοντας την εξασφάλιση των rebound, ισορρόπησε και τις κατοχές και βεβαίως στην επίθεση βρήκε τον Hayes Davis. Νομίζω ότι κάθε τελικός, για να ολοκληρώσω το δικό μου λογίδριο και σχόλιο, θα έχει και διαφορετικό ήρωα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι σήμερα, ξέρω εγώ, ο Hayes Davis θα είναι ο Hayes Davis του ΟΑΚΑ. Δεν αποκλείεται, δεν του δίνω εγώ πιθανότητες. Όπως και από τον Ολυμπιακό, πιστεύω ότι ο Βεζέκοβ χρωστά ένα μεγάλο παιχνίδι, ένα μεγαλύτερο παιχνίδι από αυτά που έχουμε δει στους δύο πρώτους, από πλευράς απόδοσης στους δύο πρώτους τελικούς. Κλειστά σκορ, άμυνα, άμυνα με φάουλ ή άμυνα χωρίς, το μπάσκετ είναι άθλημα επαφής, δεν το συζητάμε, αλλά είναι το θέμα ότι όταν επιτρέπεται το σκληρό παιχνίδι στη μία ρακέτα, να γίνεται το ίδιο και στην άλλη ρακέτα. Αυτό είναι δεδομένο. Ας πέφτει δηλαδή ξύλο σε όλο το γήπεδο. Και να καταλογίζονται οι επαφές όπως πρέπει να καταλογίζονται όταν πέφτει ξύλο. Άμυνα με φυλάκια δεν υπάρχει. Έστω μια ανεπαίσθητη επαφή θα υπάρξει. Λοιπόν, αυτό όμως δεν μπορεί να καταλογιστεί φάουλ, όταν έχουμε δει φάουλ πραγματικά είναι. Είναι σπρόξιμο, είναι αγκώνας, είναι... δεν παίζουν χωρίς hands free. Λοιπόν, το hand checking μάλλον που κάνουν δεν είναι free, ελεύθερο αυτό, αλλά υπάρχει, είπαμε, διαφορά. Οι διαιτητές θα γίνουν γνωστοί ως συνήθως 3 ώρες νομίζω πριν, είναι ειδοποιημένοι βεβαίως αυτοί που πρόκειται να σφυρίξουν και στον τρίτο τελικό. Εμείς δεν τους γνωρίζουμε και δεν τους γνωρίζουν οι ομάδες, θα εμφανιστούν εδώ στο ΟΑΚΑ γύρω στις 6-6.30.
0: Στο ΣΕΦ.
1: Συγγνώμη, στο ΣΕΦ, ναι. Μπέρδεψα τις έδρες. Στο ΣΕΦ. Επαναλαμβάνω, το γενικότερο συμπέρασμα μετά τα περσινά είναι κατ' εμέ, όχι ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Είναι να είναι, μην είναι οι πληγές πολύ βαθιές στο σώμα του ελληνικού μπάσκετ. Γιατί πλέον δημιουργεί μια αλγινή εντύπωση και εκτίμηση αδιαφορίας. Πια ο κόσμος θα στρέψει την πλάτη του σε όλα αυτά όταν δεν βλέπει δράση στο... μάλλον βλέπει δράση στο παρκέ, αλλά όσα συμβαίνουν γύρω-γύρω από το παρκέ και εκτός του παρκέ κλέβουν την παράσταση.

0: Λοιπόν, ωραία τα από κ. Βαλαβάνης, ωραία τα έχετε ακούσει γενικά, αλλά καλύτερα...
1: Εσύ το λες ότι είναι ωραία.
0: Εντάξει, γι' αυτό το αναφέρω, δεν είπα κάτι άλλο, τα λες ωραία, αλλά πολύ καλύτερα να μας τα πει και άκρος λεπτομέρειστα, θα μας τα πει βέβαια ο Κος Αστέριος Καλύβας για τον τρίτο αποψινό τελικό και ότι άλλο προκύψει. Γεια σου Κος, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, πάντα μπορώ να επιβεβαιώσω ότι θα είπε ωραία, να ξέρεις.
1: Α, εντάξει.
0: Α, τα άκουσες.
1: Αν άκουσες, κότσε.
2: Άκουσα γι' αυτό. Καταλαβαίνω, πάντα είμαι. Πρέπει να κλείσω και να σταματήσω να φύγω.
0: Α, όχι, όχι, όχι. Εμείς θέλουμε να σχολήσεις τακτικά, αυτό θέλουμε.
1: Αυτό πήγα να πω εγώ με τις αρχές τόσα χρόνια ότι, να σου το πω έτσι, ο χειρότερος προπονητής, ο χειρότερος που μπορεί να είναι, ξέρει ένα περισσότερο από τον καλύτερο δημοσιογράφο, ειδικά στο μπάσκετ.
2: Εγώ θα το πάω και λίγο πιο βαθιά, επειδή εσύ το, και έτσι ακριβώς όπως το λες είναι, αλλά και ο χειρότερος προπονητής ή μάλλον ο καλύτερος προπονητής, θα το πω ο καλύτερος προπονητής, ξέρει σίγουρα χειρότερα από τον προπονητή που είναι μέσα στην ομάδα.
1: Ναι, και αυτός.
2: Δηλαδή μπορεί δηλαδή να είναι, λέω εγώ, ο χι προπονητής ο Μπαρτζόκας ή ο Αταμάν, λέω εγώ, στα δικά μας τα μάτια, λέω χειρότεροι προπονητές, ναι, και εγώ απ' έξω είμαι ο καλύτερος, αλλά σίγουρα αυτός που είναι μέσα και αποφασίζει αυτά που αποφασίζει, για μένα είναι κάτι βλέπει, δεν μπορεί, και μιλάμε για το υψηλότερο επίπεδο τώρα για να πάμε
1: έτσι,
2: και στο παιχνίδι.
1: Έτσι.
2: Αρχικά θέλω να πω ότι με επιβεβαιώσω αυτά που είπε προηγουμένως, που είπατε προηγουμένως για τα στατιστικά, ότι ουσιαστικά η μεγάλη διαφορά, και πάντα μου αρέσει αυτή η ανάλυση που άκουσα προηγουμένως από εσάς,
1: ναι,
2: είναι μια ανάλυση πραγματικά για μένα ιδανική, στη λογική ότι πάμε πάντα στα βασικά.
1: Ναι.
2: Είχαμε δύο παιχνίδια, το ένα παιχνίδι ο Ολυμπιακός, όπως είπατε πολύ σωστά, πήρε επιθετικά rebound και έβαλε αποκλεψίματα κάποιους πόντους.
1: Ναι.
2: Και κυρίως ήταν τα επιθετικά rebound, θα έλεγα, η διαφορά.
1: Ναι,
2: ήταν τεράστια διαφορά των πόντων ακριβώς. Συν τις βολές.
1: Συν
2: λοιπόν, οι βολές ήταν 25-29 με 5-5 νομίζω του Παναθηναϊκού. Άρα αυτά τα δύο στοιχεία κάναν τη διαφορά. Τώρα μπορεί να πει κάποιος, εγώ αν ήμουν ο προπονητής, έτσι, για τις βολές, σίγουρα εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Δηλαδή θα μπορούσα να σου πω, παιδιά, πάτε λίγο πιο μέσα,
1: ναι,
2: οτιδήποτε. Εντάξει, υπάρχουν και διαμαρτύρονται. Πάντα διαμαρτύρονται, κάποιος διαμαρτύρεται συνέχεια. Okay, δεν είναι δικιά μας δουλειά αυτό να το συζητήσουμε. Όμως σίγουρα τα επιθετικά rebound, που στο πρώτο παιχνίδι ήταν σημαντικό πρόβλημα, στο δεύτερο παιχνίδι ο Παναθηναϊκός αυτό εδώ πέρα το πράγμα το διόρθωσε.
1: Έτσι.
2: Έτσι. Και όχι μόνο αυτό, όχι μόνο αυτό, το αντέστρεψε, θα έλεγα, εισαγωγικά, γιατί δεν πήρε αυτά τα νούμερα. Αλλά από πόντους από λάθος και πόντους από επιθετικό rebound πήρε 29 πόντους, ενώ ο Ολυμπιακός από το ίδιο πράγμα πήρε 10.
1: Έτσι.
2: Άρα λοιπόν ουσιαστικά το στοιχείο το οποίο ήταν καθοριστικό, το rebound, το ακύρωσε, μόνο 6 πόντους έβαλε ο Ολυμπιακός στο επιθετικό rebound και δημιούργησε ο Παναθηναϊκός το δικό του X-Factor σε αυτό το παιχνίδι, κυρίως θα έλεγα στο τρίτο δεκάλεπτο. Όταν πλέον άρχισε να βγαίνει, προφανώς πολλές φορές και εμείς οι προπονητές βγαίνουμε στα αποδυτήρια, λέμε άντε ρε παιδιά, μην πω τώρα τη λέξη, ξέρεις, είπαμε έτσι, ορμάτε, ξέρεις, δυνατά, δεν ξέρω εγώ τι. Και άμα δείτε τις πρώτες 3-4 φάσεις που ο Φουρνιέ, με ένα σύστημα που έχουν αυτοί, με ένα pick and roll προς τον πάγκο του Παναθηναϊκού, step up pick and roll το λέμε αυτό, και κάποια κεντρό πάνω στο αριστερό του χέρι, τον παγιδέσαν. Και αυτός ή πέταξε την μπάλα λάθος ή του φύγει η μπάλα, έγιναν λάθη, και από αυτά τα λάθη ο Παναθηναϊκός μπόρεσε και δημιούργησε ένα μικρό momentum. Νομίζω δηλαδή ότι ουσιαστικά αν πρέπει από κάπου να ξεκινήσουμε είναι ότι δεν άλλαξε πολλά πράγματα τακτικά, γιατί η άμυνα που, αυτό που προσπαθεί να κάνει κοντρικά τώρα ο Ολυμπιακός τι είναι. Προσπαθεί να στα pick and roll με την έλλειψη του Ντόρση, προσπαθεί όπως έχετε δει κι εσείς να πιέσει πάρα πολύ το Φουρνιέ. Δηλαδή όταν ο Φουρνιέ παίζει pick and roll, ο ψηλός παίζει πάρα πολύ επιθετικά. Τώρα, ο Μίτογλου στο πρώτο παιχνίδι, γιατί η ζημιά στο πρώτο παιχνίδι. Τώρα καλά πήρα μονόλογο τώρα.
0: Όχι, να ακούσουμε τι λέτε.
2: Λοιπόν, η διαφορά τώρα στο πρώτο παιχνίδι ήταν το δεύτερο δεκάλεπτο, που όπως πολύ σωστά είπατε προηγουμένως, η ψηλή αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα πάνω από τους ψηλούς. Δοκίμασε λοιπόν στην αρχή του δεύτερου δεκαλέπτου να ξεκουράσει το Λεσόρ. Έβαλε το Μίτογλου 5, έβαλε το Μίτογλου 5 με 4 τον Χέις. Ο Μίτογλου έφαγε δύο καλάθια πάνω σε pick and roll, έχασε ένα rebound, πήρε, του έβαλε ένα καλάθι από κάτω ο Μουλιωτίνοφ, αν θυμάστε, νομίζω από το δυτικό rebound, κάτω καλάθι από το transition. Δηλαδή δεν τα πήγε καλά ο Μίτογλου. Εκεί μετά κάνει την αλλαγή, βάζει το Λεσόρ και βγάζει το Χέι Ντέιβιτ για να ξεκουράσει. Και βάζει το Σαμαντούρο. Ναι. Δηλαδή προσπαθεί ένα αγωνιωδός να δώσει ανάσες στους ψηλούς του. Γιατί αυτό φαίνεται, ότι βγάζει τον έναν, βάζει τον άλλον, τον άλλον. Και μετά βάζει τον άλλον και βγάζει τον άλλον. Εντάξει, λέει να του δώσω μία ανάσα. Ναι, ναι, ναι.
1: Μα παίζει με 1,5 σέντερο ο Παναθηναίκος. Παίζει με
2: το Λεσόρ. Είναι ξεκάθαρο για το rotation που κάνει. Ναι, δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό. Ναι. Άρα λοιπόν το πρώτο παιχνίδι. Δεν θα αποκρίθηκε, γιατί είναι λίγο βαριά η λέξη, ας πούμε. Αλλά και πάλι προσπάθησε με πεντάρι το Μητογλου και βέβαια τεσάρι το Σαμαντούρο. Δεν του βγήκε όμως με τα σουτ. Yeah. Αν θυμάστε πάλι από το τρίποντο σε μια φάση κάνει προσποίηση, πηδάει ο Μιλουτίνο, φορμάει και δίνει δεξιά στο Σόρτς, χάνει ένα τρίποντο.
1: Yeah.
2: Πάλι πήγε να βγάλει κάποιες φάσεις.
1: Εγώ θα έλεγα ότι ήταν ένα άσο στο μανίκι του στον πρώτο τελικό, τα 4 στα 4 του Ντίνου, αλλά δεν είναι και για κάθε μέρα.
2: Δηλαδή, ακριβώς, αυτό είναι.
1: Ναι, είναι και ένας ανορθόδοξος τρόπος. Δεν περίμενε ότι θα σου βάλει ο Μίτογλου και 4 τρίποντα. Και εκεί βέβαια ευνηδιάζει πολύ και την άμυνα του Ολυμπιακού που τον έχει αφήσει το να βγαίνει ο σέντερ και να.
0: Coach,
1: για τρεις. Εντάξει.
2: Αυτό που τέσσερα... είπε ο Μίτογλου, να σταθώ λίγο στο Μίτογλου. Πολλές φορές, να ξέρετε, δεν έχει σημασία αν θα βάλει 4. Έχει σημασία αν θα νομίζω εγώ ότι θα βάλει 1 ή 2. Δηλαδή, αν εγώ το στήσω στη γωνία το Μίτογλου.
1: Ναι, το έχει το σουτ, είναι, ναι, βεβαίως.
2: Όχι, όχι. Το θέμα είναι, ας πούμε, λέω εγώ ένα παράδειγμα. Άμα δείτε λίγο τα τρίποντα που βάζει, βαράει στην αρχή ένα τρίποντο, το πρώτο που σουτάρει στο παιχνίδι και η μπάλα χτυπάει Στεφάνη, καλώδιο ΔΕΗ και ριμπάουντ, νομίζω κάτι εκεί πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και το δεύτερο που σουτάρει είναι σε λήξη επίθεση. Ήταν μόνο στο πρώτο τρίποντο και το χάσε. Το δεύτερο που σουτάρει είναι σε λήξη επίθεση, δηλαδή λίγη επίθεση.
1: Είναι
2: 4-3-2-1 και βάζει αυτό το σουτ και αυτό το σουτ μετά του δίνει την ψυχολογία να βάλει και τα επόμενα. Το επόμενο είναι, είναι στη γωνία καρφωμένο, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, και βάζει και κλείνει ο Τζόουν σε μια δίδυση του Σόρτς, δεν θυμάμαι ήταν ο...
0: Ήταν ο Σόρτς, ο Σόρτς, ο Σόρτς, ο Γκραντ,
2: ο Σόρτς ορμάει, βοηθάει λίγο ο Τζόουνς και αυτό ήταν αρκετό για να βάλει ο Μίτογλου το τρίποντο, το δεύτερο.
0: Στη γωνία, δηλαδή,
2: θέλω να πω μετά και κανένα να μην έβαζε, μόνο όμως που έχει βάλει ένα. Ή εγώ που παίζω μαζί με αυτή την ομάδα στο επόμενο παιχνίδι, γιατί ας πούμε τώρα ότι παίζαμε εμείς επόμενο μάθη, η χή ομάδα. Και βλέπεις ότι αυτός εδώ έβαλε ένα, ας πούμε, δύο. Όταν εσύ θα τον δεις μέσα να είναι στη γωνία καρφωμένος και θα παίζει ένα pick and roll με τον 4, ας πούμε, να βοηθήσει, ο 5 να μείνει με τον Μίτογλου στη γωνία, αφού στο προηγούμενο μας τα βάλε. Δηλαδή πολλές φορές, γι' αυτό και λέμε ότι στους παίκτες αγοράζεις τη μετοχή. Δηλαδή είναι, ο Πίτερς, ας πούμε, να σου πω κάτι, ο Πίτερς και 6 μήνες να λείπει από τον μπάσκετ, χτύπα ξύλο το παλικάρι. Και να μπει ένα ματς μετά από 6 μήνες, άμα είναι στη γωνία καρφωμένος, μπορώ να τον αφήσω ελεύθερο?
0: Ούτε καν, ούτε καν.
2: Ούτε καν το σκεφτώ αυτό. Δηλαδή και σε χειμερή ανάρκη, όπως είπε πολύ εύστοχα προχθές, άκουσα ο Ιωάννης του Αφέτρου. Και δεν τον αφήνεις ποτέ μετά από 8 μήνες να ξυπνήσει, πάλι θα είσαι εκεί. Άρα λοιπόν πολλές φορές ο Μίτογλου αυτό που κατάφερε ουσιαστικά είναι κάνοντας την άμυνά του να τον σεβαστεί και να είναι μαζί του στα τρίποντα. Ανοίγει μετά τους διαδρόμους για παίκτες όπως είναι ο Γκραντ, όπως είναι, ας πούμε, ο Νάν, που θέλουν να ορμήξουν στα μέσα, να βρουν έναν ανοιχτό διάδρομο. Αυτό λέω. Ενώ αν στη γωνία δεν τον σέβονταν η άμυνα, θα βοηθούσε ο Τζόνς, θα του δίνει την μπάλα, αυτό δεν θα έχει την αυτοπεποίθηση. Αυτό λίγο, δηλαδή δεν είναι, αυτό που είπε προηγουμένως, δεν είναι υποχρεωτικό ότι πρέπει να τα βάζει.
0: Ναι, βέβαια.
2: Είναι υποχρεωτικό ότι μπορεί να μας κάνει να πιστέψουμε ότι θα τα βάλει. Εμείς που είμαστε η άμυνα, εννοώ.
0: Coach, υπάρχει ένα στατιστικό που προφανώς έχεις δει και εσύ. Και θέλω λίγο να μου το σχολιάσεις, γιατί ξέρεις, δεν μας έχει συνηθίσει ο Ολυμπιακός. Έχει 33 assists και 30 λάθη στα δύο πρώτα παιχνίδια. Σου χτυπάει άσχημα στο μάτι ή είναι κάτι το οποίο μπορεί να το έχει εξήγηση?
2: Έχει εξήγηση, γιατί ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο είναι η πρώτη ομάδα σε assist στη EuroLeague. Σε assisted field goals, δηλαδή σε πόσα καλάθια μπαίνουν μέσα από ομαδική δημιουργία. Νομίζω ότι είναι κάθε χρόνο πρώτος, δηλαδή αν δεν είναι πρώτος είναι δεύτερο. Όλοι γνωρίζουμε το στυλ του μπάσκετ του Ολυμπιακού ποιο είναι, ότι στηρίζεται πάρα πολύ στην ομαδικότητα. Ανέκαθεν ήταν αυτό που ήθελε ο coach και έχει αλλεργία στην ατομική ενέργεια και στο σκάψιμο του ταμπλό στο παρκέ που χτυπάμε την μπάλα, ας πούμε, ξέρεις, και σκάει το παρκέ, ας πούμε. Δεν το θέλει αυτό το πράγμα ο Ολυμπιακός. Σίγουρα στη διάρκεια του πρωταθλήματος, στις EuroLeague εννοώ κυρίως, που αν το πάρουμε σαν ένα μέτρο σύγκρισης, ας πούμε, ήταν στη μέση περίπου, αν θυμάμαι καλά, στα λάθη προς τα πάνω λίγο. Δηλαδή, εντάξει, δεν ήταν πρώτος, αλλά ήταν κάπου στη μέση. Σίγουρα όμως, παράδειγμα από ένα παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός νομίζω ήταν τελευταίος στα λάθη.
0: Ναι, όντως.
2: Ναι, δηλαδή σε ανακατοχή μιλάω πάντα έτσι, όχι σε, σε αριθμούς. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για στατιστικά πάντα μιλάμε ανακατοχή. Όχι για να, δηλαδή είχα 15 ας πούμε, γιατί ο ένας παίζει τώρα ας πούμε τα μάτς που παίχτηκαν προχθές, ειδικά το δεύτερο μάτς, παίχτηκε στις 63 κατοχές. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, το πρώτο μάτς παίχτηκε στις 71 κατοχές, ενώ στην Euroleague είναι 74 οι κατοχές συνήθως. 71 νομίζω είχε το πρώτο 70 και 62-63 νομίζω αν δεν κάνω και το δεύτερο. Άρα το δεύτερο παιχνίδι παίχτηκε σε πολύ, αν το πρώτο πούμε ότι ήταν αργό σχετικά για Euroleague, το δεύτερο πήγαινε σε slow motion. Σε κατοχές. Mm-hmm. Που είναι και αυτό που προφανώς θέλει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Όταν έχεις το Hey David να παίζει 40 λεπτά και δεν, έχεις ένα, ας πούμε, δεν μπορείς να ρολάρεις παίκτες μέσα και παίζεις με μικρό rotation, προφανώς τι θες να κάνεις. Θέλεις να τρέξεις, ας πούμε. Απλά ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι κατάφερε με κάποιες, και στο δεύτερο δεκάλεπτο, με κάποιες κακές επιλογές, κάποιες τάπες, κάποια λάθη κτλ. Και έτρεξε λίγο στο δεύτερο δεκάλεπτο. Mm-hmm. Γενικότερα όμως θα συμφωνήσουμε ότι δεν ήταν ένα. Και τα δύο μάτς δεν σου κάνουν. Δεν σπάνε ας πούμε τα κοτέρ του τρεξίματος. Δηλαδή βλέποντας τα δύο μάτς δεν αισθάνεσαι ότι μιλάμε για run and gun, mm-hmm. ας πούμε.
0: Mm-hmm. Coach, πώς...
1: Όχι, ερώτηση.
0: Το πιθανότερο είναι λοιπόν ο Ντόρσεϊ να μην παίξει και σήμερα. Πώς μπορεί ο Ολυμπιακός να απελευθερώσει το Φουρνιέ με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός βλέπουμε ότι πάει σε μια λογική πολύ δυναμικού hedge out και να τον κουράσει και να περιορίσει την κυκλοφορία της μπάλας.
2: Εκεί έχουν το εξής θέμα, όταν είναι ο Μιλωτίνοφ στο ρόλ, δηλαδή ναι. Όταν τώρα ας πούμε εγώ είμαι προπονητής και ξέρω ναι. ότι θέλω να παγιδεύσω το Φουρνιέ. Αν ο Φουρνιέ τον παγιδεύσω ψηλά και κάνει ένα short roll ο Μιλωτίνοφ και πάρει την μπάλα στο τρίποντο ας πούμε ή στο high post, είναι το ίδιο με το να πάρει αυτή την μπάλα ο Χολ.
0: Όχι.
2: Όχι. Άρα λοιπόν εγώ μπορεί να σκεφτώ ότι παιδιά μόλις βλέπετε μέσα το Χολ, αν εσύ έβγαινες εκεί στο heads και λοιπά, κάτω και παγίδα τώρα, αφού είναι ο Χολ εκεί, άμα την πάρει την μπάλα, θεωρούμε εμείς, λέμε ας πούμε, ότι δεν θα γίνει κάτι σωστό για τον αντίπαλο, για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή σκεφτείτε τώρα και σε δεύτερο level πώς μπορεί να σκεφτεί ένας προπονητής ότι έχει σημασία και ποιος θα πάρει αυτή την μπάλα στο ρόλο. Αν την πάρει ο Χολ, ενδεχομένως ή θα έχουμε μελετήσει το βίντεο, ή πάρεις αυτές τις αποφάσεις, πάντα ψάχνεις να βρεις και λίγο σε άλλα μάτς μεταξύ σου και λοιπά, πώς αντιδράει ο Χολ σε αυτή την μπάλα στο τρίποντο. Ο Μιλουτίνο θα κάνει μια τρίπλα, θα πασάρει αριστερά-δεξιά, λέω εγώ. Ο Χολ ίσως έχει πρόβλημα, οπότε εκεί μπορεί να πάει ακόμα πιο δυνατά, ας πούμε, ενδεχομένως ο Ολυμπιακός σε αυτή την παγίδα. Ύστερα, ας πούμε, στο πρώτο παιχνίδι, στις πρώτες φάσεις του πρώτου παιχνιδιού, ο Ντίνος ο Μίτογλου, ας πούμε, και ο Λεσόρ, πολλές φορές, σε αυτό το ίδιο πικέντρο δεν βγήκαν πολύ δυνατά. Δηλαδή, ανεβάζανε το πόσο δυνατά βγαίνουν σε αυτό το head, δηλαδή πόσο ψηλά και πόσο δυνατά πήγανε στο pick and roll προς την πλάγια γραμμή. Αν προσέξετε τις πρώτες φάσεις του πρώτου αγώνα και ας πούμε τις πρώτες φάσεις του τρίτου δεκαλέπτου στο προχθεσινό παιχνίδι, είναι η μέρα με τη νύχτα. Σχεδόν ήταν, πώς θα το πω, do or die, βγαίνουμε εκεί, τον παγιδεύουμε και ό,τι γίνει έγινε ας πούμε, δεν μας νοιάζει, θα δούμε τι θα γίνει. Και πάνω σε αυτές τις φάσεις στο τρίτο δεκάλεπτο κατάφεραν και δούλεψε αυτό το πράγμα. Και εκεί δημιουργήθηκε διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά τώρα, εντάξει, μπήκαν τα σου του... Τώρα αυτό είναι άλλη κουβέντα για τα σου του Χέις Ντέιβις, αλλά τώρα πάμε σε πολύ χοντρικά θέματα που μπορεί και κάποιος που μας ακούει να καταλάβει. Σίγουρα η ευστοχία τώρα και στα δύο μάτς, η διαφορά, ας πούμε, ότι ο Χέις Ντέιβις τώρα μάτς τα βάλε όλα και στο άλλο τα ίδια σου τα έχασε. Νομίζω το καταλαβαίνει οποιοδήποτε αυτό τώρα, ότι είναι αυτά πράγματα που δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε, προφανώς. Εμείς μιλάμε τώρα για το χοντρικό, για τη ραχοκοκαλιά του πλάνου των δύο. Επίσης το άλλο που κάνει πάρα πολύ ο Παναθηναϊκός, που προσπαθεί έτσι λίγο να ρίξει το τέμο κτλ. Είναι ποστάρει πάρα πολύ τον Grant, πάρα πολύ τον ποστάρει, δηλαδή προσπαθεί να δημιουργήσει πάρα πολλές φάσεις με τον Grant, με το Φουργέ όταν είναι μέσα ιδιαίτερα. Πάρα πολλές φορές άμα θυμάστε και τον Τολιόπουλο, συγγνώμη, ο Grant με τον Τολιόπουλο δεν πήγε πολλές φορές, το κάνανε και τέτοιες χρονιές το post, αυτό το ψεύτικο, ας το πούμε εισαγωγικά. Ο Grant, ποστάρει νομίζω σε αυτά τα μάτς 4 ή 5, γενικά ποστάρει 4 ή 5 φορές σε κάθε μάτς και εκτελεί μία φορά μόνο. Δηλαδή κάθε 4-5 φορές παίρνει την μπάλα, μία φορά μόνο αυτός παίρνει φάουλ που είναι πολύ καλός αυτό ή κάνει λάθος οτιδήποτε, τις άλλες φορές πασάρει. Άρα και αυτό σαν δημιουργία για τον Παναθηναϊκό, που δίνουν την μπάλα και μετά επάνω κάνουν, άμα προσέξετε, μια κίνηση που ο Hayes Davis με έναν κοντό περιφερειακό γυρνάνε λίγο μεταξύ τους και τώρα ή ο Hayes Davis ή ο περιφερειακός θα βγει για ένα σουτάρι, να πάρει αυτό σου τον Άν, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε καθόλου αυτή τη φάση που...
0: Ναι, όντως.
2: Ναι. Αυτό είναι ένα σκέλος που κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι... Ο Ολυμπιακός σου λέει εγώ είμαι ο ισχυρός, εγώ έχω το στυλ μου, δεν θέλω να αλλάξω κάτι. Αναγκαστικά τώρα αυτό που τους δημιουργεί πρόβλημα είναι ότι δεν γίνεται, δεν έχουν επιλογή. Δίνουν πάρα πολλές προσπάθειες στο Φουρνιέ. Πάρα πολλές προσπάθειες, το οποίο ως ένα βαθμό λίγο τους δυσκολεύει ότι, πώς θα το πω, αν είχες και τον Dorsey σίγουρα θα ήταν λίγο πιο το παιχνίδι σου, πώς θα το πω, με υπήρχε πλουραρισμός θα έλεγα, ας πούμε.
1: Ναι,
2: τώρα
1: ναι,
2: είναι
1: ναι,
2: λίγο μονότονο
1: η
2: ότι...
1: Η απειλή στο καλάθι.
2: Σίγουρα, εγώ θα έλεγα ότι το Βεζέγκοφ, εμείς λέμε, το μπάσκετ είναι η περιφερειακή. Ο Βεζέγκοφ περιμένει να πάρει την μπάλα από τα χέρια κάποιου, ο οποίος κάποιος θα κάνει κάτι, ο Πουρνιέ θα τρέξει ένα pick and roll, θα του κάνουν head και αυτός θα κυκλοφορήσει την μπάλα και κάπου περιμένει ο Βεζέγκοφ να βάλει το shoot. Αν ο Πουρνιέ κάνει λάθος, ή αν ο Παπα-Νικολάου τον πάει από κάτω, ή αν το walk-up τον πάει από κάτω, δεν θα μείνει ποτέ μόνος ο Βεζέγκοφ προκειμένου να μπορέσει να πάρει αυτό το shoot, να το πούμε έτσι. Στο πρώτο match έβαλε ένα από το κέντρο, αν θυμάμαι καλά ήταν το score ένα από το. Πάνω ο Παναθηναϊκός και βάζει ένα από το κέντρο, ο Βεζέγκοφ δεν το βάλε αυτό. Όχι, ναι.
0: Ο Παπα-Νικολάου το έχει βάλει και του μέλλον το χέρι.
2: Όχι αυτό, βάζει μετά όταν ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο Βεζέγκοφ, βάζει νομίζω δύο τρίποντα.
1: Mm-hmm.
2: Και
1: σωστά.
2: Το κάνει 24-20, 27, κάτι, βάζει νομίζω δύο συνεχόμενα δύσκολα σουτ. Δηλαδή το κλασικό αυτό το σουτ του Βεζέγκοφ που τη σουτάρει και λες ας πούμε θα μπει αυτό, ξέρεις πώς θα γίνει και τελικά μπαίνει ας πούμε. Εντάξει, αυτό είναι νομίζω ότι η δημιουργία του Ολυμπιακού λίγο χωλένει, ότι δεν μπορεί να τρέξει γιατί δέχτηκε και τα καλάθια τον Παναθηναϊκό σε ένα συγκεκριμένο σημείο του αγώνα. Άρα πλέον δεν πήρε rebound, δεν έκανε τάπα προκειμένου να τους βρει στο transition, κάτι που το έκανε αρκετά στο πρώτο παιχνίδι. Και εκεί νομίζω τους δημιούργησε λίγο, τους μπλόκαρε, τους μπλόκαρε αρκετά την επίθεση. Καλά, εννοείται ότι ο Παναθηναϊκός στην άμυνα ήταν εξαιρετικός, δεν το συζητάμε ότι είχε μεγάλη ένταση. Πέρα από αυτά που είναι τα, δεν μπορεί μόνο αυτά που λέμε τώρα, εντάξει, να είναι πάρα πολύ καλό, αλλά σίγουρα ως ένα βαθμό λίγο τους δυσκόλεψε θεωρώ αυτό το κομμάτι, ότι νομίζω στο πρώτο μάτς είχαν πάρει καμιά εικοσαριά πόντους από τον εφηδιασμό και τώρα δεν ξέρω, ζήτημα να βάλαμε τα μισά, ξέρω εγώ, δηλαδή και αυτό έπαιξε ένα ρόλο. Άρα χάσαν τα επιθετικά rebound, επειδή ο Παναθηναϊκός ήταν διαβασμένος, και αυτό που δεν μπορούσαν να κάνουν να τρέξουν, δεν τους άφησε καθόλου ο Παναθηναϊκός να τρέξουν. Αυτά τα δύο κομμάτια, ναι, αυτά τα δύο σκέλη νομίζω ήταν τα πιο σημαντικά. Τώρα το τρέξιμο πολλές φορές είναι και το λάθος, έτσι. Δηλαδή κάνεις μια λάθος, πας ένα κακό σου το δυνάμινά σου.
1: Και βγαίνει ευνηδιασμός.
0: Μάλιστα.
1: Το ματσάπ Βεζέγκοφ-Ντέιβις είναι καθοριστικό.
2: Δηλαδή, δεν είναι καθοριστικό. Αν μου λέγατε τι θα γίνει σε αυτό το ματσάπ, θα σας έλεγα μάλλον ποιος κερδίζει. Γιατί ο Χέις Ντέιβις, να μην ξεχνάμε ότι στις δύο φορές που φέτος ο Παναθηναϊκός κέρδισε το... Γιατί φέτος νομίζω έχουν παίξει πόσες φορές, 7?
0: Mm-hmm.
2: Πώς κέρδισε ο...
0: Μία το κύπελο...
1: Κύπελο, 2 Ελλάδα, 2 Γυρολίκ...
2: 7.
1: 5 παιχνίδια...
0: Ναι, ναι,
1: 7.
2: 7 φορές παίξανε.
1: Μέχρι τώρα, ναι, 7.
2: Ωραία. Πόσες φορές κέρδισε ο Παναθηναϊκός φέτος? 2. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά. Την πρώτη φορά είχε κερδίσει το κύπελο με κορυφαίο το Χέις Ντέιβις. Όταν είχε κέρδει το κύπελο. Άρα λοιπόν εδώ στατιστικά αν το πάρουμε ψυχρά, λέω εγώ ας πούμε ότι στο προηγούμενο μάτς ο Οσμάν που εμένα πραγματικά αυτός το παίκτης, αν ήμουν προπονητής και ήθελε ένα παίκτη ας πούμε τον Οσμάν, πραγματικά ο Οσμάν είναι τρομερός παίκτης, δηλαδή απίστευτος παίκτης, δηλαδή του βγάζω το καπέλο σε αυτό το, τώρα λέω έτσι σαν έτσι έξτρα, δεν θέλω να κεντρά, αλλά πραγματικά με έχει εντυπωσιάσει, είναι εξαιρετικός παίκτης και προσφέρει πάρα πολλά πράγματα σε πολλούς τομείς. Ο Οσμάν ας πούμε στο πρώτο μάτς έβαλε 20 πόντους. Στο δεύτερο είχε λιγότερη η παρουσία του, ας το πούμε, ήταν όχι ότι δεν ήταν σημαντικός, αλλά ήταν κάπως πιο, ας το πούμε, λιγότερο επιδραστικός στην επίθεση. Ναι, αλλά ο Χέις Ντέιβις ήταν αυτός ο οποίος έπαιξε 39 λεπτά, 37, πόσο έπαιξε, 38. Και ο τύπος έβγαλε όλο το μάτς, ας πούμε, χωρίς, εκεί που λέγαμε δηλαδή ότι ποιος θα δει αλλαγή του, το λύσαμε, δεν βάλαμε κανέναν, ας πούμε, και το έβγαλε. Δηλαδή αυτό νομίζω, αν ο Χέις Ντέιβις για ποιοι λόγους κάνει φάουλ ή οτιδήποτε αναγκαστεί και βγει από το παιχνίδι, μετά πλέον το παιχνίδι αρχίζει και δυσκολεύει, όχι γιατί θα βάλει τους πόντους ο Χέις Ντέιβις, αλλά γιατί η θέση 4 στον Ολυμπιακό είναι κίνδυνος θάνατος για την άμυνα της οποιασδήποτε ομάδας. Έτσι, έχει δύο παίκτες οι οποίοι μπορούν να σε συντρίψουν, ας πούμε. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι στο Final Four, στα δικά μας τα μάτια, ήμουν στο γήπεδο πραγματικά και ήταν θεωρώ και εγώ αν ψήφιζα, ήμουν στο γήπεδο και αν ψήφιζα θα ψήφιζα για τον Peters. Θεωρώ ότι ο
0: MVP, Peters ήταν, ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Ναι, η παρουσία του ειδικά και στο πρώτο παιχνίδι με τη Fenerbahce όταν το Max ήταν πάρα πολύ ζώρικο. Mm-hmm. Θεωρώ ότι ήταν κομβικός στο να ξεκολλήσει λίγο Ολυμπιακός από αυτή τη δυσκολία mm-hmm. της αρχής του άγχους κτλ. Mm-hmm. Τώρα άμα φύγει ο Chase Davis, ποιος θα μαρκάρει, ποιος θα τρέχει στην περιφέρεια, γιατί ο Μίτογλου είναι 4,5 προς το 5. Ποιος θα κάνει αυτή τη άμυνα, θα είναι λίγο δύσκολο αυτό, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό mm-hmm. ο Chase Davis να είναι εκεί mm-hmm. και μόνο που είναι εκεί, και εγώ δεν δέχομαι ότι ήταν κακός. Ναι, δεν έβαλε τα σουτ στο πρώτο παιχνίδι, συμφωνώ, αλλά mm-hmm. άκουσα κάποια πράγματα τα οποία ήταν εξωφρενικά, ας πούμε, για το, mm-hmm. για το Chase Davis. Ότι ναι, μήπως δεν τον πάρουμε κιόλας στο επόμενο, με κάτι τέτοια άκουσα.
0: Καλά, ναι, του... αυτό λίγο δεν γίνεται, όντως, ναι, όντως.
2: Ναι, δηλαδή αυτό κανονικά νομίζω ότι, εντάξει mm-hmm. τώρα, είναι, δεν είναι απλά υπερβολή, ας πούμε, mm-hmm. είναι πάνω από υπερβολή. Mm-hmm. Αυτοί οι παίκτες, έτσι είναι, και ο Βεζένκοφ μπορεί, προχθές ήταν ίσως κακός, αλλά σήμερα γνωρίζουμε ότι μπορεί να μπει και να είναι ο καλύτερος παίκτης.
0: Σωστό, σωστό.
2: Ναι, δεν έχει ναι. να μας αποδείξει τίποτα κάποιος. Όσοι βρίσκονται στο παρκέ αυτή τη στιγμή, όλοι είναι αποδεδειγμένες mm-hmm. αξίες.
0: Coach, ο Παναθηναϊκός αμυντικά τα έχει πάει σχετικά καλά σε δύο πρώτα μας, τουλάχιστον από αυτό που συζητάμε. Επιθετικά έχει όμως τα θέματα, δηλαδή βλέπουμε ότι επειδή λείπει ο Σλούκας, δεν έχει και το καθαρό μυαλό στο μισό γήπεδο τις περισσότερες φορές. Τι μπορεί να διορθώσει, θεωρείς?
2: Τι μπορεί να διορθώσει? Είναι δύσκολο όταν όλη τη χρονιά στην επίθεση γνωρίζουμε ότι ο Σλούκας είναι το παραφλού στη μηχανή του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Δηλαδή είναι ο παίκτης ο οποίος όταν η μηχανή αρχίζει και ζεσταίνεται, ας το πούμε, αυτός ηρεμεί το πράγμα, ας πούμε, με την εμπειρία του, με την παρουσία του. Δεν είναι ότι θα βάλει πόντους, ούτε ότι έχει το... πώς θα το πω... Mm-hmm. Είναι μία δόση στο αίμα, ας πούμε, ηρεμιστικό, πώς θα το πω. Η απουσία του δεν καλύπτεται, εντάξει, κακά τα ψέματα.
0: Ναι, ναι, ναι,
2: η απουσία ενός τέτοιου παίκτη...
0: Θα δούμε, βέβαια, να πω απλά για ενημέρωση του κόσμου, ότι θα δούμε σήμερα τι θα αποφασιστεί, πώς είναι σε τι κατάσταση είναι, γιατί χτες έκανε ένα μέρος του προγράμματος, ψιλοπονούσε, δεν είναι ακόμα σίγουρο αν θα είναι σήμερα στην 12, θα φανεί μετά. Στο απλό.
2: Ναι. Και τρία λεπτά να παίξει μετά από όλο αυτό το διάστημα, εγώ πιστεύω, και να μπορεί να σου δώσει 2-3 λεπτά ηρεμία στο πρώτο ημίχρονο και 2-3 λεπτά ηρεμία στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί αν το προσέξουμε λίγο το θέμα, τα momentum, τα momentum είναι, ας πούμε, 2-3 λεπτά. Δηλαδή mm-hmm. ο Ολυμπιακός στο δεύτερο δεκάλεπτο σε 2-3 λεπτά το άνοιξε τους 10 πόντους. Και εκεί κοιτάς τον πάγκο και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Συσταγωγικά, γιατί βλέπεις ότι τον ψάχνει εκεί το Σλούκα, λίγο να ηρεμήσει την ομάδα. Όπως, ας πούμε, ο Ολυμπιακός έχει αντίστοιχα το Φουρνιέ, που είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να ηρεμήσει την ομάδα, να την κατευθύνει. Εντάξει, όλοι λέμε ότι είναι σάξι παίκτες, αλλά εντάξει, δεν είναι ακριβώς όλοι το ίδιο, ας πούμε. Κάποιοι παίκτες είναι πιο έχουν άλλη δυναμική, όχι στο να σκοράρουν απαραίτητα, αλλά στο να ηρεμήσουν εκείνη τη στιγμή ένα ταραγμένο καράβι, ας πούμε. Mm. Ο Σλούκας για μένα, ναι. Τώρα, χωρίς τον Σλούκα, ο Παναθηναϊκός τι μπορεί να κάνει? Δεν ξέρω, η εξάδα των ξένων την γνωρίζουμε?
0: Όχι ακόμα, coach, δεν την έχουμε μάθει.
2: Γιατί,
0: δεν...
2: ας πούμε, ο TJ Shorts, ας πούμε, ένας παίκτης ο οποίος δεν ξέρω κατά πόσο η επιλογή του σε σχέση με έναν ψηλό παίκτη είναι αυτή τη στιγμή, γιατί έχοντας τον Βασίλη τον Τολιόπουλο,
0: ναι.
2: που στα δικά μου τα μάτια τον Βασίλη τον είχαμε στον Πανιόνιο όταν ήταν 17 χρονών, 18, ήταν στο φοιτητικό του. Φαινόταν από μικρός που θα καταλήξει αυτό το παλικάρι. Για μένα έπρεπε να θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή.
0: Άρα να είναι, δηλαδή, στην ουσία να μείνει ο Σόρτς και να είναι στην εξάδα ο Χουάντσο, ας πούμε.
2: Μπράβο, γιατί δεν ξέρω, φάνηκε ότι στο πρώτο μάτς έχει θέμα στους ψηλούς και στα rebound.
0: Ναι.
2: Θα ορμήξει ο Ολυμπιακός στα rebound, θα βάλει την μπάλα στο Μιλουτίνο, θα προσπαθήσει να αποστάρει, να τεθεί στο καλάφι, να δημιουργήσει συνθήκες. Ο Σόρτς, καλός ή κακός, έτσι, εγώ δεν λέω καλός, εσύ το λες, γιατί προηγουμένως είπαμε στην αρχή ότι ο προπονητής
0: ναι, εντάξει.
2: γνωρίζει καλύτερα. Uh-huh. Από αυτά που μας έχει δείξει ο coach Αταμάν, δεν έχει μεγάλη εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή στον DJ Shorts. Άρα λοιπόν, γιατί να μην δείξει λίγο μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στον Βασίλη τον Τολιόπουλο, να παίξει όσο το δυνατόν μπορεί να παίξει παραπάνω, όσο πάει, ας πούμε, και να μπορέσει να έχει ακόμα στο ρόστερ ένα ψηλό παίκτη, γιατί θα δεχτεί πίεση από εκεί ο Παναθηναϊκός. Και πραγματικά δεν γνωρίζω, εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεν θυμάμαι και ποιους είχαν εξάδα όταν είχε πάει εκεί στη EuroLeague ή στο, έτσι, αλλά γενικά ναι. Βλέπω ότι ο Ολυμπιακός είναι η πρώτη ομάδα στα επιθετικά rebound, τέλος, λήξεις.
0: Δηλαδή,
2: τέλος, είναι η καλύτερη ομάδα στο rebound στην EuroLeague, λήξεις. Και εσύ είσαι με δύο ψηλούς. Πώς θα το, ποιο είναι το πλάνο του για να αντέξει αυτό το πράγμα. Αυτό ρωτάω εγώ.
0: Αυτό.
2: Δεν βλέπω πώς θα αντέξει, πώς θα γίνει, ας πούμε. Ναι, μπορεί και να το καταφέρει, ας πούμε. Μπορεί και να το κατάφερε στο πρόγραμμά της. Δεν είναι όμως δομημένη σκέψη αυτή. Αυτό ήταν, όπως είπες και προηγουμένως, κάτι που έτυχε να αντέξει το μάτς εκείνο και έχανα 17 πόντους και το γύρισε, ας πούμε.
0: Μάλιστα, εν κατακλείδικο, όσο είναι η τελευταία ερώτηση.
2: Μιλάμε και πολύ τώρα για τον Παναθηναϊκό, γιατί, γιατί δεν είπαμε και για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός τι μπορεί να διορθώσει. Αυτό που είπαμε, και δεν μην λέμε μόνο τι μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός. Ο Ολυμπιακός για μένα αυτό που πρέπει να κάνει είναι να βρει μια λύση στο να φύγει η μπάλα γρήγορα από τα χέρια του Φουρνιέ και να τιμωρήσει με τρίποντα ή κοψίματα στο καλάθι αυτή την επιλογή του Παναθηναϊκού. Αυτό ήταν το πρόβλημα που αντιμετώπισε στο δεύτερο παιχνίδι. Αν δηλαδή σήμερα δείτε την πρώτη φάση, επίθεση ο Ολυμπιακός, παγίδα, πάσα γρήγορα ο Φουρνιέ, ο Μιλουτίνο, κόβει ο Βεζέγκοφ, κάθομαι, ας πούμε, αυτές είναι οι φάσεις που θα ψάξει ο Φουρνιέ, προκειμένου αυτά τα 4-5 λάθη που έγιναν να γίνουν καλάθι. Αυτό είναι αυτό που μπορεί να διορθώσει ο Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Τα υπεραναλύσαμε. Έτσι
2: νομίζω τα λέμε όσο μπορεί να καταλάβει, δηλαδή αυτά που λέμε, δεν λέμε τώρα, γιατί τώρα αυτά έχουν και λεπτομέρειες.
1: Το επόμενο βήμα είναι πινακάκι.
2: Η πινακάκι ή έχει σημασία το timing που κάποιος κάνει την έξοδο και το προς τα πίσω. Έχει λεπτομέρειες τώρα μέσα που εγώ τώρα βλέποντας οποιοδήποτε προπονητής, όχι μόνο εγώ, καταλαβαίνει, ας πούμε, γιατί βγάζει αλλαγή. Ας πούμε το Μίτογλου παράδειγμα, τον έβαλε μέσα, τον έβγαλε σε τρεις φάσεις. Δεν είναι ευκρινές, αλλά εγώ το κατάλαβα. Δηλαδή, κάποιος καταλαβαίνει ότι δεν ήταν καλό στην άμυνα σε αυτή την παγίδα που ζήτησε. Και νομίζω στο τρίτο δεκάλεπτο του προηγούμενου αγώνα ήταν αυτό, πιστεύω, αυτό θα πάει να κάνει και σήμερα, θεωρώ. Δηλαδή, θα προσπαθήσει από την αρχή του αγώνα να παίξει επιθετικά επάνω του. Βέβαια, είναι αυτό που λέμε. Για μένα, εγώ θεωρώ ότι κάνοντας αυτό το πλάνο, ο Λεσόρ πρέπει να κάνει πιο πολλά χιλιόμετρα. Ο Μίτογλου πρέπει να τρέξει πιο πολύ. Όλοι οι ψηλοί πρέπει να τρέξουν παραπάνω και ο Χέι Ντέιβις. Οπότε σίγουρα θα χρειαστεί ένα ψηλό ακόμα για να επενδύσεις επάνω στην παγίδα και στα τρεξίματα των ψηλών μπροστά και πίσω συνέχεια. Εγώ δηλαδή θα ρίσκαρα να πω ότι μάλλον θα βάλει ψηλό μέσα. Θα μου κάνει έκπληξη να μην πάει ψηλό παίκτης στο σημερινό παιχνίδι μετά το Game 1, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Θα δούμε σε 2 ώρες περίπου.
0: Ωραία. Κότς, ευχαριστούμε πάρα πολύ και άλλη μια φορά, πραγματικά εξαιρετικότατη η ανάλυση σου.
2: Ευχαριστώ, εντάξει. Και... εντάξει, δεν είναι απλά, αυτά δεν είναι δύσκολα. Νομίζω ότι όποιος προπονητής και να βγει, αυτά λέει. Είναι,
0: εντάξει.
2: Είναι τα απλά, ας πούμε.
0: Τα απλά είναι και τα πιο δύσκολα, όμως να τα μεταφέρεις στον κόσμο, αυτό θέλω να πω.
2: Εντάξει.
1: Το θέμα είναι πάντως,
2: είπε και στην αρχή, τα είπατε και εσείς στην αρχή, οπότε...
1: Το θέμα είναι να είναι κατανοητά, γιατί απευθυνόμαστε σε ακροατές που δεν ξέρουν τόσο μπάσκετ, παρακολουθούν και...
2: ακριβώς, ίσως, γι' αυτό και μιλάμε πάντα με απλά παραδείγματα.
1: Μπορεί να μπερδεύονται κιόλας σε μερικά πράγματα.
2: Μα εγώ γι' αυτό πάντα όταν εξηγώ μιλάω με εικόνες. Ναι, δηλαδή δεν λέω ότι heads out, βήμα,
1: feedback
2: και τέτοια. Δεν άρεσε να το λέω αυτό.
1: Λέμε την ορολογία, ναι.
2: Ακριβώς, γι' αυτό και σου λέει είναι απλό. Βλέπω όταν θα δεις τον Μάζο βράδυ με την πίτσα, θα δεις τον Φουρνιέ να τον παγιδεύουν. Πρέπει να δώσει αυτή την πάσα στο Μιλουτίνο και ο Μιλουτίνο να ψάξει αυτή την πάσα σε κάποιον άλλο προκειμένου η δεύτερη πάσα να γίνει καλάθι. Και πρέπει να κάνει αυτό το λάθος, α πούμε. Αυτό είναι, γι' αυτό το λέμε με εικόνες πολλές φορές, ούτε ο ακροατής να το κάνει λίγο στο μυαλό του και μην νομίζετε και τους παίκτες έτσι τους λέμε, αλλά λέμε τώρα, εντάξει, okay. Να το κάνει λίγο στο μυαλό του προκειμένου να έχει στο μυαλό του τι είναι αυτό το ζητούμενο.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, coach. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε και ό,τι καλύτερα.
2: Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εσύ, να είσαι καλά. Γεια σας.

Λοιπόν, ακούσαμε τον coach Καλύβα και να κάνουμε έτσι μια μικρή παρένθεση από τους τελικούς πριν καλέσουμε τον νέο σέντερ του Κολοσσού, τον Περσίδη, που θα τον έχουμε σε λίγο. Χριστίδη, συγγνώμη. Ναι. Να μας διορθώνεις, κύριε Μάρινο. Γιατί η Εθνική Γυναικών αναχώρησε για τα Γιάννα, έχει ήδη φτάσει εκεί, προκειμένου να συμμετάσχει στο ετήσιο τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη. Χρέη προπονητού, προπονητών θα κάνουν ο Νίκος Καμπούρης και η Κατερίνα Ανδρεοπούλου. Ολοκληρώθηκε συνεργασία με τον Πέτρο Πρέκα. Επόμενη επίσημη υποχρέωση βεβαίως της Εθνικής Ομάδας Γυναικών είναι το Νοέμβριο για τα προκριματικά του επόμενου Ευρωμπάσκετ του 2027. Στο φετινό τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη, που έχει βρει την έδρα του εκεί στα Γιάννενα, γίνεται για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Και μάλιστα τα χρόνια περνούν και ο χρόνος περνά πολύ γρήγορα από την απώλεια της πολύ αγαπημένης μας Βάσος. Λοιπόν, στις 12 Ιουνίου Ελλάδα-Δανία, 13 Ιουνίου Βουλγαρία-Δανία και στις 14 Ιουνίου ανήμερα του εορτασμού των 39 χρόνων πλέον από το Ευρωμπάσκετ του 1987, Ελλάδα-Βουλγαρία. Συνεπώς, εκτός της εθνικής μας ομάδας, θα συμμετάσχουν τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα της Δανίας και της Βουλγαρίας. Στη διάθεση του προπονητικού δίδυμου της Εθνικής Γυναικών είναι η Χριστινάκη, είναι η Τσινέκη, είναι η Παυλοπούλου, είναι η Καρλάφτη, είναι η Λούκα, είναι η Μποσγανά, η Κρυμίλη, η Χεριστανίδου, η Ταμπάκου, η Αλεξιά, η Καρακασίδου, η Κολάτου, η Γρηγοροπούλου και η Σακελαρίου. General Manager της Εθνικής Γυναικών, η Εβίνα Μάλτση.

0: Εδώ είμαστε και πάλι στο άμεσο replay. Είμαστε στη δεύτερη ώρα με τον Γιώργο Βαβάνη και τον Μαρίνο Πρίντεζη. Εδώ αφήνουμε το τελικό, το τρίτο τελικό των play-off και πάμε στον Βασίλη Χριστίδη. Βασίλη Χριστίδη, ο οποίος πήρε μεταγραφή για τον Κολοσσό της Ρόδου, έχει κάνει και τις πρώτες του δηλώσεις, άρα θα μας τα πει και σε εμάς εδώ πέρα πάρα πολύ ωραία όπως πάντα. Γεια σου Βασίλη μου, καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλά είμαι εσείς?
0: Καλά, καλά, σιδεροκέφαλος, καλή αρχή.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, να είστε καλά και σε εσάς.
0: Και εσείς να είστε καλά. Πρώτα απ' όλα πες μας λίγο πώς πάει το κομμάτι της πορείας του τραυματισμού σου, γιατί είχες ένα τραυματισμό, αν θυμάμαι κάνω λάθος, στο πόδι, έτσι?
1: Ναι, ναι, σωστά. Πάει πάρα πολύ καλά. Βρίσκομαι στο τελευταίο στάδιο, βοηθάει και η περίοδος που είναι στην ουσία νεκρή, είναι καλοκαίρι, οπότε μπορώ να το δουλέψω παραπάνω. Στόχος μου είναι να είμαι στο 100% με το που ξεκινήσει η προετοιμασία, χωρίς να το σκέφτομαι, να είμαι υγιής στο 100% και να επανέλθω και στη φυσική κατάσταση στην οποία ήμουν. Να πω ένα ευχαριστώ στο ψυχοθεραπευτή μου, τον Παναγιώτη τον Μπουτοβίνο, γιατί όλο αυτό το διάστημα με το που τελείωσε η σεζόν και στην ομάδα του Ηρακλή, για το πώς μου στάθηκε σε όλο αυτόν τον τραυματισμό, αλλά και στο Παναγιώτη μετά το τελείωμα της σεζόν. Με βοήθησαν πάρα πολύ όλοι τους και θεωρώ ότι θα το αφήσω πίσω και θα είμαι εκεί που πρέπει.
0: Τελευταίο σου παιχνίδι τη σεζόν που μου ολοκληρώθηκε ήταν κόντρα στον Κολοσσό. Πρώτο σου παιχνίδι την επόμενη σεζόν είναι με τη φανέλα του Κολοσσού. Πώς θα ακούγεται όλο αυτό?
1: Είναι από αυτά τα παιχνίδια της μοίρας που υπάρχουν στον αθλητισμό και δημιουργούνται διάφορες μικρές τέτοιες ιστορίες. Σίγουρα ήταν πολύ στενάχωρο το κομμάτι του τραυματισμού μου, γιατί ήρθε σε ένα πολύ κομβικό σημείο για την ομάδα του Ηρακλή. Σε ένα πολύ κομβικό σημείο της σεζόν, πριν τα παιχνίδια με την Τζίκη, οπότε ξέρεις, όταν σε μια άκυρη φάση κάνεις ένα στραβοπάτημα και σε αφήνει έξω, σημαίνει το γαμώτο.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Όχι, εντάξει. Εννοείται.
1: Σου μένει το... Βγήκε αφόρμητα. Σημαίνει το... Στεναχώρια, ό,τι ξέρεις.
0: Στεναχώρια όλα αυτή, βέβαια, λογικό. Ναι.
1: Ναι, γιατί να μου συμβεί τώρα στα πιο σημαντικά παιχνίδια, αλλά είναι, εντάξει, είναι κομμάτι του αθλητισμού. Το σημαντικό είναι να το αφήσω πίσω και να προχωρήσω μπροστά.
0: Ναι.
1: Γιατί το μπάσκετ έτσι είναι.
0: Και για πρώτη φορά στην καριέρα σου γίνεσαι νησιώτης, έτσι. Έχεις παίξει, βέβαια, στην Καρδίτσα, που είναι επαρχιακή ομάδα. Αλλά γενικότερα ήσουν σε ομάδες στο Θεσσαλονίκη και της Αθήνας. Ένα πρώτο σχόλιο για αυτή τη μετακίνηση, για αυτή τη μεταγραφή.
1: Αρχικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Η ομάδα του Κολοσσού και ο κότς Ολυκογιάννης δείξαν από την αρχή ότι με θέλουν και με πιστεύουν. Οπότε έγινε ακόμα πιο εύκολη η απόφασή μου το να υπογράψω για τον Κολοσσό. Χαίρομαι πάρα πολύ. Όλα αυτά τα χρόνια όταν πήγαινα με οποιαδήποτε ομάδα να παίξω αντίπαλος με τον Κολοσσό, ήξερα ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Η έδρα είναι πάντα εκεί. Ο Κολοσσός ανέκαθεν έχει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και ξέρω ότι πάω σε ένα περιβάλλον υγιές. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Η Ρόδος είναι ένα πανέμορφο νησί, ένας πανέμορφος χώρος, μέρος για να ζεις. Και ανυπομονώ πάρα πολύ για αυτό το νέο ξεκίνημα στη Ρόδο.
2: Ναι. Ο Κολοσσός ανεβαίνει επίπεδο από την άποψη ότι θα έχει ευρωπαϊκή υποχρέωση του χρόνου. Η κλασική ερώτηση τετριμένη, δύο καρπούς για στην ίδια μασχάλη, θέλουν μεγάλο ρόστερ, κινείται δραστήρια ο Κολοσσός και έγκαιρα, δηλαδή κάνει μεταγραφές, ανανεώσεις, φτιάχνει ήδη τον κορμό και είμαστε πλέον 8 Ιουνίου.
1: Σίγουρα παίζει ρόλο στελέχος, γιατί το να παίζεις Ευρώπη με διπλά παιχνίδια αρχικά θέλει να έχεις παίχτες οι οποίοι το έχουν ξαναζήσει και ξέρουν τη διαδικασία. Και ο coach είναι αρκετά έμπειρος σε αυτό το κομμάτι και μέχρι στιγμής οι Έλληνες που έχουν υπογράψει, και ο Κάμπε και ο Τσιακμάς και ο Ζώης και εγώ, το έχουμε ξαναπεράσει είτε μαζί στις ομάδες που ήμασταν στο παρελθόν είτε ο καθένας στην ομάδα την οποία βρισκόταν, οπότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση, ειδικά στους Έλληνες, να το έχουν ξαναζήσει, ώστε να ρολάρουν όλα λίγο πιο εύκολα και να μην χρειάζεται χρόνος προσαρμογής όσον αφορά ταξίδια. Παίζω Τετάρτη στο εξωτερικό, γυρίζω, παίζω το Σαββατοκύριακο ένα δύσκολο μάτς εκτός που πρέπει να το κερδίσω, ξανά Ευρώπη, ταξίδια, παίζω Τετάρτη στο εξωτερικό, γυρίζω, παίζω το Σαββατοκύριακο ένα δύσκολο μάτς εκτός που πρέπει να το κερδίσω.

0: οικογένειά
1: σου. Ναι, ναι, βέβαια, έτσι ισχύει.
0: Οπότε,
1: διαχρονικά και πάντα, ναι.
0: Το να υπάρχει καλή χημεία, οι παίχτες να γνωρίζονται μεταξύ τους και να το έχουν ξανακάνει όλο αυτό, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Ελληνικός κορμός του Κολοσσού, σε μια περίοδο πια που το λέμε όλοι, το βλέπουμε, η αγορά Ελλήνων παιχτών έχει συσσωρευτεί, δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι και πολλές οι επιλογές. Αυτό λειτουργεί υπερβεβαίως των Ελλήνων παιχτών, γιατί γίνονται περιζήτητοι. Ακόμα και αν υπάρχει ανακύκλωση, το δεδομένο είναι ότι μια ομάδα, κάθε ομάδα, θέλει τον ελληνικό κορμό της.
2: Ναι.
0: Σίγουρα, οι Έλληνες παίχτες είναι πάρα πολύ σημαντικοί στις ομάδες, για πολλούς και διάφορους λόγους. Προσωπικά είμαι πολύ χαρούμενος που θα ξανασυναντήσω και τον Νίκο και τον Γκάμπε, γιατί με τον Γκάμπε ήμασταν 2 χρόνια στην Καρδίτσα και τη σεζόν στον ΠΑΟΚ. Με τον Τζιακμά ήμασταν πέρσι μαζί και στον ΠΑΟΚ μαζί και 3. Οπότε το ζωή το γνωρίζω, δεν ξέρω ποια παιδιά θα μείνουν από την ομάδα. Ναι, τον Καράμπελα. Παίζει ρόλο, χαίρομαι που θα τους ξανασυναντήσω και θεωρώ ότι θα είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα, γιατί γνωριζόμαστε, γνωρίζει ο καθένας τις συνήθειες του άλλου.
1: Είναι μασίφη η ομάδα, αυτό που λέμε.
2: Ναι.
1: Συμπαγή.
0: Ναι, και τα παιδιά έχουν και την ανάλογη εμπειρία, και ο Κάμπε και ο Νίκος και ο Ζώης, οπότε θεωρώ ότι κάποια πράγματα θα πάνε λίγο πιο γρήγορα από το να μην γνωριζόμασταν καθόλου και να έπρεπε να μάθει ένας τον άλλον.
2: Βασίλη μου, πέρσι το πρωτάθλημα ήταν έξω ανταγωνιστικό, σας παίζει μέχρι το φινάλε. Φέτος νέα σεζόν είναι ακόμα πιο ανταγωνιστική, έχει ανεβάσει τα μπάτια και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, συμπαρασύρουν και άλλες ομάδες. Σας δίνει μια έξτρα εγρήγορση στο δικό σας μυαλό όλο αυτό το κομμάτι, το ότι ξέρεις κάτι, είναι μεγάλη πρόκληση για μας να αντέξουμε στον αυτόν τον ανταγωνισμό ως Κολοσσός?
0: Σίγουρα είναι κίνητρο, σίγουρα το ότι οι ομάδες επενδύουν χρήματα και στην ουσία ο ένας τραβάει τον έναν προς τα πάνω, ο ένας τον άλλον τραβάει προς τα πάνω. Σίγουρα αυτό θα κάνει το επόμενο πρωτάθλημα πιο ανταγωνιστικό. Εμείς από την πλευρά μας, σαν Κολοσσός, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά στην προετοιμασία. Οι ομάδες θα είναι πάρα πολύ ενισχυμένες, πάρα πολύ δυνατές και θα πρέπει εμείς σαν ομάδα να είμαστε όσο το δυνατόν σε καλύτερη κατάσταση, γιατί οι απαιτήσεις θα είναι πολλές, τα παιχνίδια θα είναι συνεχόμενα και να παρουσιαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερη γίνεται.
2: Για τους δικούς σου στόχους, είσαι ένας άνθρωπος που κάθε χρόνο βάζει πράγματα στο ρεπερτόριό του, είναι και μια θέση που είναι, ας το πούμε, αρκετά δύσκολη, δυσέβρετη γενικά η θέση του ψηλού και ειδικά των Ελλήνων ψηλών. Τι παραπάνω πράγματα θες να βάλεις σε προσωπικό επίπεδο?
0: Αυτό που πιστεύω είναι ότι ο μπασκετμπολίστας γενικά βελτιώνεται μέχρι την τελευταία μέρα της καριέρας του. Αυτό που θέλω προσωπικά είναι, πρώτος μου στόχος σε κάθε ομάδα που θα είμαι, είναι να ξέρω ότι στο τέλος της χρονιάς και εγώ και η ομάδα γνωρίζουν ότι έχω δώσει το 100%. Έχω βοηθήσει την ομάδα όσο περισσότερο μπορώ και ό,τι μου ζητηθεί να το κάνω στο καλύτερο δυνατό βαθμό. Αρχικά, πρώτος μου στόχος είναι να εκμεταλλευτώ την περίοδο της προετοιμασίας για να ξαναβρω τον αγωνιστικό μου ρυθμό. Και από εκεί και πέρα, με τις οδηγίες του προπονητή και του προπονητικού staff και μαζί με την ομάδα, να εξελίσσουμε, να βελτιώνομαι και να φέρω όσο το δυνατόν καλύτερο αποτέλεσμα για τους συμπαίχτες μου και για το σύλλογο.
2: Καθαρά τακτικά, καθαρά σε θέμα τομής, στον τρόπο παιχνιδιού σου, τι είναι αυτά που θες να βελτιώσεις?
0: Θέλω όσο μπορώ να είμαι όσο πιο αθλητικός γίνεται, γιατί το μπάσκετ έχει γίνει γρήγορο, έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Θέλω το σώμα μου να το έχω στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Και από εκεί και πέρα, καθημερινά μέσα από τις επαναλήψεις στο γήπεδο, οτιδήποτε υπάρχει σαν αδυναμία που θεωρώ και εγώ και το προπονητικό staff να βελτιωθεί, ώστε να μειωθεί μες στους αγώνες.
2: Και μια και σε έχουμε εδώ πέρα μαζί μας, θέλαμε και να δώσουμε μια τελευταία ερώτηση από μένα, ένα σχόλιο γενικό για το τι μπορούμε να περιμένουμε απόψε από το τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό.
0: Είναι ένας τελικός, είναι μια διεκδίκηση ενός τίτλου.

0: τα παιχνίδια έχουν υψηλή ένταση και οι δύο ομάδες το θέλουν πάρα πολύ, κάθε μία για τους δικούς της λόγους. Το ταλέντο των παιχτών και η ποιότητα των δύο ομάδων είναι αδιαφυσβήτητο, δηλαδή δεν είναι παίχτες οι οποίοι έχουν αφήσει το στίγμα τους και στην Ευρωλίγκα αλλά και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Θεωρώ ότι θα είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι, ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Στις λεπτομέρειες θα κρυφθούν αυτά τα παιχνίδια, ποιος θα είναι στην καλύτερη μέρα, ποιος θα παίξει με περισσότερη ένταση, και θεωρώ ότι θα είναι όλα τα παιχνίδια που έχουν πολύ ενδιαφέρον.
1: Κλειστά σκορ δηλαδή και...
0: το σκορ μπορεί ένα παιχνίδι να ανοίξει, μπορεί ένα παιχνίδι να κλείσει, είναι 3 έως 5, πλέον πάμε 4 έως 5 παιχνίδια τελικών, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, οι ομάδες γνωρίζονται μεταξύ τους πάρα πολύ καλά, ναι. Και το θέμα είναι πώς θα εξελιχθεί το κάθε παιχνίδι. Γνωρίζονται καλά μεταξύ τους και οι προπονητές και οι παίχτες, οπότε κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό.
2: Μάλιστα. Βασίλη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επανεκκίνηση με τον Κολοσσό και όλα να πάνε καλά.
1: Υγιής να επιστρέψεις όπως και
2: υγιής. Πάρα πολλά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
2: Και εσύ, καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι. Γεια σας.

0: Εδώ είμαστε και πάλι αμέσως replay. Γιώργος Βαλαβάνης, Μάρινος Πρίντες στα μικρόφωνα του York Web Radio. Έχουμε δυσούλες βέβαια, έτσι, διάφορες.
1: Να πω και την Εθνική Νέων Ανδρών,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Στους συλλόγους,
0: ναι.
1: Ότι έχει ξεκινήσει εδώ και τρεις μέρες, σήμερα είναι η τρίτη μέρα, την προετοιμασία της για το Ευρωμπάσκετ της ηλικιακής αυτής κατηγορίας που εφέτος θα γίνει στην Σλοβενία. Προπονητής ο Κώστας Παδόπουλος, συνεργάτης του ο Άρης Καλούδης. Η ομάδα θα μείνει στο Ηράκλειο, εκεί γίνεται η προετοιμασία. Μέχρι τις 16 του μηνός ακολουθούν φιλικά στην Κωνσταντινούπολη 19 και 20 Ιουνίου και μετά το τελευταίο τουρνουά 26-28 Ιουνίου στην Ιταλία. Από εκεί και πέρα ξανά επιστροφή στο Ηράκλειο για την προετοιμασία. Υπάρχουν ακόμα δύο φιλικά τα οποία θα γίνουν με την Πολωνία στο Ηράκλειο. Αυτό είναι το τελευταίο crash test της Εθνικής Νέων, η οποία ξεκίνησε ένα μήνα προετοιμασίας θα κάνει. Συμμετέχει στη Λουμπιάνα, την πρωτεύουσα της Σλοβενίας, στον όμιλο τον τρίτο, μαζί με το Βέλγιο, την Ισπανία και την Κροατία. Το Ευρωμπάσκετ, το οποίο αρχίζει στις 11 Ιουλίου.
0: Λοιπόν, πάμε και λίγο σε διεθνή. Χτες, όπως έχετε μάθει, υπήρξε διακοπή του αγώνα ανάμεσα στη Χάπολ Τελ Αβίβ και τη Χάπολ Ιερουσαλήμ λόγω πυραυλικών επιθέσεων που δέχεται το Ισραήλ από το Ιράν. Το γρήγορα το γήπεδο εκενώθηκε. Οι αποστολές των ομάδων οδηγήθηκαν στα καταφύγια για λόγους ασφαλείας. Ο Δημήτρης Τούδης είχε πει ότι η ασφάλεια όλων είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Και σήμερα με το Sport 5, ο Τούρου και Μπλέικνη αναμένεται να αποχωρήσουν από το Ισραήλ. Ανησυχία υπάρχει και για τους Οντιάσε και Τζόνς. Είναι ένα θέμα, Γιώργο, που καταλαβαίνεις ότι είναι μια έτσι, μια αλλιώς η όλη κατάσταση γενικότερα.
1: Ενώ πετάνε drones και
0: δηλαδή γίνονται αγώνες.
1: Γίνονται αγώνες οι οποίοι διακόπτονται.
0: Ναι.
1: Δεν θα πω ότι αυτοί ξέρουν κάτι περισσότερο από εμάς. Όλοι έχουμε την κοινή λογική. Είναι επικίνδυνα παιχνίδια αυτά.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Για τους, όλους τους παίχτες, προπονητές, για τις ομάδες. Το να συνεχίζεται κανονικά το πρωτάθλημα του Ισραήλ, τα play-off και ουσιαστικά,
0: ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Υπάρχουν, δεν υπάρχει εκεχηρία, δεν υπάρχει ανακοχή, είναι πολύ ελαστική και εναλλαστική, αναλλαστική μάλλον αυτή η κατάσταση. Τι να πω, ο Θεός δεν μπορεί να βάλει το χέρι του. Το χέρι του μπορεί να το σταματήσουν, να το βάζουν, ναι, στους πυράβλους, στους εκτοξευτήρες πυράβλων στη Μέση Ανατολή, που βεβαίως φλέγεται εδώ και μήνες με το Ιράν, το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις υπόλοιπες αραβικές χώρες. Ένας ασφαλής τρόπος ήταν να γινόντουσαν τα παιχνίδια σε μια άλλη χώρα, αλλά και πάλι μετακίνηση στον ομάδο.
0: Ναι, όλο αυτό γιατί είναι αρκετές ομάδες.
1: Ήδη.
0: Ναι, βέβαια. Πάμε στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει μπει φουριόζος από τη στιγμή που ολοκλήρωσε τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Προφανώς και έκανε προεργασία με τον Αντρέα Τρινκέρι και είχε συμφωνήσει με παίκτες, οπότε σιγά σιγά έναν τους ανακοινώνει. Σήμερα ανακοίνωσε τον Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος έδωσε χέρι με το κεφάλι του Βορρά. Ο Τρέβορ Χάτζινς, ο οποίος έπαιζε στην Λεμάν, ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την γαλλική ομάδα, Αμερικανός πόιντερ, 27χρονος. Για τα επόμενα δύο χρόνια θα φοράει τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει πάρει και τον Μάρκος Φώστερ, κράτησε τον Πριν Ταϊρή. Όσον αφορά το θέμα της περιφέρειας, έχει κλείσει το Ραϊκουάν Γκρέι της ΑΕΚ. Γενικά κάνει αρκετές προσθήκες λόγω της παρουσίας του και στο γύρο και την επόμενη χρονιά. Προφανώς ο απότερος στόχος του ΠΑΟΚ είναι να παίξει στην Ευρωλίγκα κάποια στιγμή, αλλά αυτό θα το δούμε εν ευθέτω χρόνο. Σίγουρα και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, ο οποίος κάνει τις δικές του κινήσεις με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη, θα δυναμώσουν αρκετά, πολύ περισσότερο. υπάρχει ένας ενθουσιασμός στη Θεσσαλονίκη από τους φίλους και των δύο ομάδων. Μακάρι, εγώ το λέω, κάποια στιγμή να ζήσουμε τελικούς 80's, να δούμε επιτέλους ένα τελικό Άρης ΠΑΟΚ. Βέβαια, εντάξει, θα είναι λίγο, μπορεί να ακούγεται λίγο τοπικό όλο αυτό, αλλά προσωπικά θα ήθελα πάρα πολύ να το δούμε αυτό. Τι λες, που εσύ έχεις ζήσει την όλη ιστορία?
1: Εντάξει, είναι...
0: Θα ήταν ωραίο.
1: Πάρα πολύ ωραίο. Mm-hmm. Να φτάσουμε μέχρι το τέλος της διαδρομής και να έχουμε και τρίτη ελληνική ομάδα τη σεζόν 27-28 στην EuroLeague. Νομίζω αυτός θα είναι και ο...
0: Ναι.
1: Όχι απλώς υποκειμενικός, ο αντικειμενικός στόχος και των δύο ομάδων. Mm. Να μην περιμένουν τη wild card. Μία από τις δύο, τον Άρη τον ΠΑΟΚ, να την πάρει και να παίξει του χρόνου, του παραχρόνου μάλλον, συγγνώμη, στην EuroLeague.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε και στη Μύκονο. Η Μύκονος, η οποία κάνει και αυτές τις κινήσεις, θα παίξει στο FIBA Europe Cup, το έχει δηλώσει, ναι, η νησιωτική ομάδα. Η Μύκονος που έχει το Βαγγέλης Γιάνγκο στον πάγκο, ανανέωσε τον Σκουλίδα. Ο Γιάννης Σκουλίδας παρέμεινε 28χρονος forward και συνεχίζει τις κινήσεις για να μπορέσει να δημιουργήσει ένα roster ικανό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει και στις δύο διοργανώσεις.
1: Άρα θα έχουμε δυο νησιωτικές ομάδες,
0: ναι,
1: Κολοσσός,
0: ναι, ναι,
1: δεύτερη συμμετοχή, mm-hmm, και πρωτάρα η Μύκονος σε ευρωπαϊκή,
0: ναι,
1: διοργάνωση.
0: Επίσης η Μύκονος θα μου ότι είναι πολύ κοντά στο να κλείσει το Λάδριους Χόρτον. Λάδριους Χόρτον, αν το θυμάστε, είχε παίξει απέναντι στον Ηρακλή στα παιχνίδια με την Τζίκη Βαρσοβίας. Αμερικανός σκόρερ, αρκετά καλός και δημιουργικός παίκτης και καλός στον τομέα του rebound. Γενικότερα ένας παίκτης που μπορεί να βοηθήσει στο κομμάτι της επίθεσης.

Εδώ είμαστε και πάλι να διαβάσουμε μια ανακοίνωση του ΨΑΚ, ο οποίος γνωστοποίησε σήμερα με προβληματισμό για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Προβληματισμό στον κόσμο για την κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ. Ο Παραλλήλων Σύνδεσμος Αμοιβομένων Καταστροφιστών Καταστροφιστεριών αισθάνεται ανάγκη να μεταφέρει στον κόσμο την ανησυχία αρκετών φιλάθλων του ελληνικού μπάσκετ. Όλοι αντιλαμβάνονται τον αγωνισμό και τη θέληση για ένα τίτλο. Όλοι γνωρίζουν πως έχουμε δύο υπερομάδες και ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Βλέπουμε άλλους επιχειρηματίες να παίζουν αντάσταση στο παιχνίδι. Όλοι σέβονται τους διοικούντες και τις επενδύσεις τους. Όμως, αντί να ασχολούμαστε με τον μπάσκετ και τους πρωταγωνιστές του, έχουν κυριαρχήσει εξωγηπαιδικά ζητήματα. Τα μηνύματα που δεχόμαστε στο συνδέσμο είναι πραγματικά αμέτρητα, ενώ ανησυχία υπάρχει και στους Έλληνες παίκτες.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, φτάνουμε προς το φινάλι της εκπομπής. Να πούμε λίγο για το θέμα της επικαιρότητας, ότι ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι απολογίες Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού για το Game 2. Να μην τα άμεσα υποφάσεις, δηλαδή εντός της ημέρας και πριν την έναρξη του τρίτου τελικού. Ολοκληρώθηκαν αποδρομικές με τους νομικούς του προσώπους των δύο ομάδων και των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται. Να πούμε ότι οι αποφάσεις, οι ποινές σε φυσικά πρόσωπα θα τεθούν άμεσα σε ισχύ, ενώ ενδεχόμενες κυρώσεις που αφορούν όλες ομάδες θα εφαρμοστούν από τη νέα αγωνιστική σεζόν. Ναι. Έτσι. Αυτό γενικότερα. Οι αποφάσεις δηλαδή για ΚΑΕ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Δημήτρη Ιακόπουλο, Γιώργο Μπατσόκα και Νίκο Λεπενιώτη θα ανακοινωθούν εντός των επόμενων ώρων.
1: Το τέταρτος τελικός και ναι, αν γίνει πέμπτος και μετά.
0: Ναι, αλλά γενικότερα δεν, όποια ομάδα δεχτεί τιμωρία στην έδρα τη θα την ξεχρεώσει, να το πω έτσι, να την εκτίσει την επόμενη χρόνια. Με αυτά όσον αφορά το κομμάτι αυτό. 9 ώρα το παιχνίδι, περιμένουμε να δούμε και ποια θα είναι οι εξάδες των ξένων για τις δύο ομάδες. Θα μάθουμε 2-3 ώρες περίπου πριν την άξη του τρίτου τελικού. Κατάμεσο το σεφ γεμάτο και ευχή όλο να γίνει ένα καλό παιχνίδι ποιοτικά. Δεν ξέρω αν θα δούμε ποιοτικά καλό παιχνίδι, αλλά πάση περιπτώσει ένα παιχνίδι με suspense όπως συνέβη και στα δύο πρώτα παιχνίδια.
1: Παράλληλα, ο Παναθηναϊκός δεν ξέχασε, θα μπορούσε να ξεχάσει, ναι, τη συμπλήρωση 2 χρόνων από την απώλεια του φροντιστή του, του Πάρη Δερμάνη.
0: Τρομερό.
1: Το 2024, όταν είχε υποστεί οξύτατο έμφραγμα. Εν ώρα υπηρεσίας ο
0: Πάρης, σε μια προπόνηση
1: στο εξωτερικό,
0: στο Βελιγράδι.
1: Στο Βελιγράδι. Στα με τη Μακάμπη,
0: ναι, ναι.
1: Όπου πέρασε ο Παναθηναϊκός και ο Πάρης, τότε και με πρωτοβουλία του Μπράντοβιτς, του δόθηκαν
0: στο νοσοκομείο και πάει.
1: Στο νοσοκομειακή, ναι, περίθαλψη. Μεταφέρθηκε μετά στη συνέχεια στην Ελλάδα. Έχασε τη μάχη. Δεν είδε τον αγαπημένο του Παναθηναϊκό τότε να καταχτά το 7ο ευρωπαϊκό αστέρι. Ο Παναθηναϊκός, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην οικογένεια Δερμάνη και έτσι οφείλει να κάνει καθήκον κάθε ομάδα η οποία χάνει ένα τέτοιο μέλος και στελεχός της. Ήταν η καρδιά των αποδυτηρίων, όπως αναφέρθηκε και στην σημερινή ανακοίνωση, ήταν η ψυχή των αποδυτηρίων. Οφείλει να κάνει.

0: Λοιπόν, φτάσαμε στο φινάλι της εκπομπής, το άμεσο replay. Ήμασταν μαζί σας εδώ για τα πάντα όλα όσον αφορά το κομμάτι μπασχετικής επικαιρότητας, με προφανώς φόντο το τελικό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 9 το βράδυ. Εμείς φεύγουμε, εσείς να μην φύγετε. Γούμα του Γούμα, 4 με 6. Σοφία Βαλσάμι, Εβίνα Μάλτσι. Θα σας κρατήσω τα φαγητά για τις επόμενες 2 ώρες.
1: Δεν νομίζω να είναι η Εβίνα.
0: Εντάξει, εγώ αναφέρομαι απλά στο πρόγραμμα που υπάρχει.
1: Ναι, σίγουρα, εντάξει, εκτάκτως θα λείπει νομίζω. Η Εβίνα ναι. Θα κάνει την εκπομπή η Σοφία Βαλσάμι μόνη της. Εξ ανοίχτη βοήθεια βεβαίως πάντα του ικανότατου.
0: Του άοκνου εργάτη.
1: Του όλα αυτά που λες, τους χαρακτηρισμούς, βάλε κι άλλο. Δημήτρη Μελίση.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σας. Καλό απόγευμα. Θα μας ξανακούσετε ακριβώς τους ίδιους, τον κύριο Βαλαβάνη και τον Μαρίνο Πρίντεζη, την Πέμπτη.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είστε συντονισμένοι στο EOC Web Radio και για τις επόμενες δύο ώρες θα σας κρατήσει συντροφιά η εκπομπή Woman to Woman με τη Σοφία Βαλσάμι. Στην παραγωγή της εκπομπής ο Δημήτρης Μελίσης. Και αυτή τη Δευτέρα θα κάνουμε το καθιερωμένο μας ταξίδι στο χώρο του μπάσκετ γυναικών. Θα ενημερωθείτε για όλα τα νέα των ομάδων, τις τελευταίες μεταγραφικές τους κινήσεις, γιατί είναι περίοδος στην οποία υπάρχει έτσι ένας μεταγραφικός οργασμός, ευστήνουν τα ρόστερ τους εν ώψη της νέας σεζόν, και φυσικά υπάρχει και η Εθνική Γυναικών, η οποία αναχώρησε σήμερα για την Ήπειρο, που θα κάνει το προπονητικό της camp και θα δώσει και τα φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο του τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη, τα φιλικά παιχνίδια με τη Δανία και τη Βουλγαρία.

Λοιπόν, μαζί μας, καλεσμένη μας θα είναι η Βάσο Λούκα, η οποία φυσικά θα μας μιλήσει για το προπονητικό κάμπ της Εθνικής Γυναικών, αλλά και για το τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη. Επίσης, μαζί μας θα είναι και ο νέος προπονητής του Πρωτέα Βούλας, ο Θάνος Κωνσταντόπουλος. Διαδέχτηκε στην τεχνική ηγεσία της ομάδας τον Μάριο Δεσποτάκη. Ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ο Θάνος Κωνσταντόπουλος και θα μας πει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα για τη νέα πρόκληση που ανοίγεται, που ανοίγεται στην καριέρα του. Φυσικά, να μην ξεχνάμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω από την πλατφόρμα του Live24 που μας ακούτε. Σχόλια, παρατηρήσεις, ερωτήσεις, είμαστε εδώ να σας απαντήσουμε. Να πούμε ότι σε πολύ λίγα λεπτά θα συνδεθούμε με τα Γιάννενα και την Έλενα Βογιατζή, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες λεπτομέρειες από την Εθνική Γυναικών, η οποία σήμερα αναχώρησε για το προπονητικό κάμπ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και όπως σας είχαμε πει, θα μεταφερθούμε έστω και νοερά στα Γιάννενα και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής θα καλησπερίσουμε την Έλενα Βογιατζή. Καλησπέρα, Έλενα.
1: Καλησπέρα. Τι κάνετε?
0: Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής θα καλησπερίσουμε την Έλενα Βογιατζή. Καλησπέρα, Έλενα.
1: Καλησπέρα. Τι κάνετε?

0: υπεύθυνη των, ουσιαστικά των εθνικών ομάδων σε γραμματιακή υποστήριξη. Δηλαδή μετά το τέλος της καριέρας στο μπάσκετ ασχολήθηκε στην Ομοσπονδία. Το κενό της, όπως έχουμε πει, δυσαναπλήρωτο, και η Ελληνική Ομοσπονδία τιμά τη μνήμη της κάθε χρόνο με ένα τουρνουά της εθνικής γυναικών.
1: Ακριβώς, ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο για το μπάσκετ γυναικών, η μνήμη του οποίου θυμάται τα τελευταία χρόνια, όπως είπες και εσύ, με τη διοργάνωση του τουρνουά.
0: Έφυγε από τη ζωή, να πούμε, στις 15 Νοεμβρίου του 2021. Έδωσε μεγάλη μάχη, δεν τα κατάφερε. Εμάς, δεν ξέρω, εντάξει, το κενό της πάντως για μένα προσωπικά, θα το πω και όλες επειδή ήταν και πολύ καλή μου φίλη, είναι λίγο δυσαναπλήρωτο.
1: Ναι, ναι. Προσωπικά δεν είχα την τιμή να τη γνωρίσω, mm-hmm. ούτε τη χαρά, αλλά ακούω αυτό που λες, εσύ τη γνώριζες. Πράγματι, είναι πέμπτη χρονιά, δεν έχει σημασία το γεγονός ότι οι υποχρεώσεις, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας έρχονται προσεχώς τον Νοέμβριο, mm-hmm. με το δεύτερο γύρο της προκριματικής φάσης του Ευρωμπάσκετ 2027. Το ζητούμενο είναι να παραμείνει σε γρήγορση, σε αγωνιστική ετοιμότητα. Βεβαίως είναι ένα πάρα πολύ καλό διάστημα για να μπουν στην ομάδα νέα πρόσωπα, να δείξουν τις δυνατότητες τους και βεβαίως προσεχώς να μπουν και αυτά στην εξίσωση, mm-hmm. για να ενισχύσουν την ομάδα στην προσπάθεια που θα κάνει να είναι παρούσα άλλη μια φορά στην ευρωπαϊκή διοργάνωση.
0: Σε τελική φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
1: Ναι. Σε τελική φάση.
0: Να εξηγήσουμε ότι υπάρχει ο προκριματικός γύρος και μετά ξαναπαίζουμε προκριματικά στον δεύτερο προκριματικό γύρο, με το καλό να περάσουμε.
1: Μετά ο δεύτερος προκριματικός γύρος ξεκινάει τον Νοέμβριο.
0: Ναι, ναι.
1: Ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο του 2027.
0: Έχουμε περάσει στον πρώτο. Και
1: τον πρώτο δεν περάσαμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Να πούμε, ναι, σωστό. Σωστό, εγώ μπερδεύτηκα, συγγνώμη.
1: Δεν πειράζει.
0: Ναι, γιατί ξέρεις τι είχα μείνει πάντα έτσι αυτό το τρία παράθυρα, ενώ είναι δύο και δύο πια.
1: Δύο και δύο, γιατί γίνονται τρεις, ναι. αγώνες πλέον, έτσι.
0: Και μπήκαν περισσότερες ομάδες στην διαδικασία των προκριματικών, οπότε μεγάλωσε η δεξαμενή.
1: Ακριβώς. Επομένως, προσεχώς, οι υποχρεώσεις της εθνικής θα είναι πολύ σημαντικές. Έχει έναν πολύ σημαντικό στόχο, έναν μεγάλο στόχο. Είναι λίγο νωρίς να μιλάμε, για να είμαι ειλικρινής, για το Ευρωμπάσκετ, για την προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ. Είναι όμως σημαντικό να πούν από τώρα οι βάσεις.
0: Φυσικά.
1: Και γι' αυτό βεβαίως διεξάγεται αυτό το τουρνουά, όπως και το τουρνουά βεβαίως, αλλά και το προπονητικό κάμπ, το οποίο διεξάγεται, πραγματοποιείται σε τήθεια, mm-hmm. σε τήθεια βάση. Νέα πρόσωπα στην εθνική, γιατί είπαμε ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να μπουν στην εθνική νέα πρόσωπα, να δείξουν τις αγωνιστικές τους δυνατότητες και να μπουν και αυτά στην εξίσωση στο μέλλον. Mm-hmm. Η Ευγενία Κολάτου ή η Ολυμπία Σακελαρίου. Η Ευγενία Κολάτου στον Ολυμπιακό, την Ολυμπία Σακελαρίου την γνώρισαν οι περισσότεροι στον Πρωτέα Βούλας και με την εξαιρετική παρουσία που είχε στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας. Και μέσα από τους αγώνες που θα διεξαχθούν στο πλαίσιο του τουρνουά, βέβαια τα κορίτσια αναμένεται να έχουν χρόνο συμμετοχής και να δείξουν και αυτά τι μπορούν να προσφέρουν, τόσο ώστε να βοηθήσει η ομάδα.
0: Να επισημάνουμε για την Ολυμπιακή Σακελαρίου ότι έκανε μια, όχι μόνο στο Final Four, γενικά έκανε μια εκπληκτική χρονιά, την οποία να πούμε ότι την εξαργύρωσε με μεταγραφή στον Ολυμπιακό. Από τη νέα σεζόν λοιπόν θα είναι συμπαίκτρια της Ευγενίας Κολάτου. Θα είναι οι δύο Ελληνίδες στα γκάρντ, οπότε είναι μια ευκαιρία να δουν, να βρεθούν και μαζί για πρώτη φορά σαν συμπαίχτριες.
1: Ακριβώς. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σου πω, γιατί έχει και πολύ ωραία, όχι εγωνιστικά, mm-hmm. αυτά τα γύρω-γύρω που λένε.
0: Για πες.
1: Έχει γενέθλια η Ρόμια Καρλάφη.
0: Mm-hmm. Να τις πούμε και από εδώ χρόνια πολλά.
1: Βεβαίως, πολύ χρονιωμένη, είναι χαιρή και δυνατή και υγιής, το βασικότερο, η οποία απουσίασε από το προηγούμενο παράθυρο, το τελευταίο του Μαρτίου του πρώτου προβληματικού γύρου.
0: Γιατί είχε πρόβλημα τραυματισμού.
1: Πρόβλημα τραυματισμού, επομένως επιστρέφει ξανά στις προπονήσεις. Είναι το τιμωμένο πρόσωπο σήμερα.
0: Ωραία.
1: Και μάλιστα στη διάρκεια της πτήσης για τα Ιωάννινα, της έκανε μια έκπληξη ιδέαν. Της έφερε η αεροσυνοδός μια πολύ όμορφη ατομική τούρτα.
0: Τέλεια.
1: Με το σύνολο της Τζι.

0: Εξαπνάγει φυσικά και την ίδια, αλλά και γύρω γύρω που ήταν. Ήταν μια πάρα πολύ όμορφη έκπληξη.
1: Υπέροχα.
0: Για τη Ρένια. Στο αεροδρόμιο επίσης έτυχε να βρίσκεται η ηθοποιός Κατερίνα Βασάλου. Όσοι παρακολουθούν τα τηλεοπτικά προγράμματα και τα σχόλια.
1: Είναι μια εξαιρετική ηθοποιός.
0: Ακριβώς. Θα τη γνωρίζουν από τις Άγριες Μέλισσες επομένως, οι περισσότεροι. Έτσι, νομίζω
1: και νομίζω και στο θέατρο έχει αφήσει τα διαπιστευτήριά της σε πολλές έτσι, παραστάσεις. Είναι από τις πιο γνωστές και τις πιο ποιοτικές, θα έλεγα, Ελληνίδες ηθοποιούς.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου. Η Κατερίνα Διδασκάλη, λοιπόν, η οποία μόνο της βλέποντας τα κορίτσια που φορούσαν τα μπλουζάκια της εθνική, προσέγγισε κάποιες για να ρωτήσει με ποια ομάδα είναι και τι το άθλημα, τέλος πάντων. Και όταν φτάσαμε στο αεροδρόμιο εδώ στα Ιωάννινα, δέχτηκε να φωτογραφηθεί με τα κορίτσια
1: την
0: ομάδα, τα οποία βεβαίως προσκάλεσε κάποια στιγμή γιατί έχει θεατρική παράσταση απόψε εδώ στα Ιωάννα, στο πλαίσιο της περιοδίας της Φόρμη από πάνω, αν δεν κάνω λάθος, η Φόρμη από πάνω είναι η παράσταση, ο τίτλος της παράστασης. Προσκάλεσε τα κορίτσια κάποια στιγμή, ανοιχτή πρόσκληση, όποτε θελήσουν, να δουν ένα πολύ επιτυχημένο, τόσο τουλάχιστον γράφεται και ακούγεται, θεατρικό έργο. Το απόγευμα έχει προπόνηση.
1: Η πρώτη προπόνηση. Λοιπόν, να πούμε ότι οι προπονήσεις θα γίνονται στο Σιδέρης Καραδήμα στα Ιωάννινα.
0: Ακριβώς.
1: Και το τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη θα διεξαχθεί στην Άρτα.
0: Στην Άρτα.
1: Θα είναι λίγο πιο πέρα. Πόση ώρα, μία ώρα, μία και τέταρτο.
0: Όχι, λιγότερο από μία ώρα πια με τον περιφερειακό δρόμο.
1: Με την Ιωνία εδώ.
0: Κοντά στη μία ώρα. Το πρόγραμμα των αγώνων ξεκινάει στις 12 του μήνα. Πρώτος αντίπαλος για την Ελλάδα θα είναι η Δανία. Την επόμενη μέρα στις 13 θα παίξουν Βουλγαρία-Δανία και ο τελευταίος αγώνας στις 14 του μήνα Ελλάδα-Βουλγαρία.
1: Να πούμε ότι τη Δανία την είχαμε και στον όμιλό μας, στο προηγούμενο. Μια ομάδα αξιόλογη, έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Δεν ξέρω αν μας έχουν στείλει τα ρόστερ και τα λοιπά, γιατί είναι ακόμη και νωρίς. Μπορεί να παίξει και ο Κοσούν που έπαιζε στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν στη Βουλγαρία θα παίξει Μπόρις Λάβα Χρήστοβα του Αθηναϊκού. Είναι παίχτες οι οποίες είναι εν ενεργεία διεθνής με τις εθνικές τους ομάδες. Νομίζω και
0: τις οποίες είδαμε και τις οποίες είδαμε και στα ελληνικά.
1: Βέβαια. Απλά το λέω. Βεβαίως. Απλά το λέω με την έννοια ότι μπορεί και να έρθουν. Δεν το ξέρουμε ακόμη. Νομίζω δεν πρέπει να έχουν ακόμη στείλει κάτι που να ξέρουμε. Αλλά είναι δύο παίχτριες οι οποίες γνωρίζουν τις περισσότερες από τις παίχτριες της εθνικής μας. Και να πούμε και ότι η Χρήστοβα συνεχίζει και φέτος.
0: Όσο εσύ είπε, λες, η Χρήστοβα θα είναι στην αποστολή της Βουλγαρία.
1: Οκ.
0: Εντάξει. Όσο εσύ είπε, μιλάς, εγώ...
1: Εσύ ψάχνεις.
0: Εγώ ψάχνω.
1: Ναι.
0: Έλα, πες μου.
1: Όχι, απλά το λέω με την έννοια ότι είναι μία παίχτρια που είναι πολύ καλή και έχει αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις από την πρώτη χρονιά στον Αθηναϊκό. Νομίζω ότι θα παίξει και του χρόνου και θα είναι έτσι όπως με ένα πολύ καλό έτσι, αγωνιστικό πρόσωπο. Εγώ δεν ξέρω, είναι από τις αγαπημένες μου παίχτριες.
0: Η Χρήστοβα.
1: Ναι.
0: Είναι καλή, είναι πολύ καλή. Έχει ένα πάρα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Πάρα πολύ δυνατό ξεκίνημα. Στην πορεία, βεβαίως, καταλαβαίνεις τώρα και εσύ, ήταν πάρα πολλές οι παίκτριες, το rotation είχε ανοίξει από ένα σημείο και μετά. Ο χρόνος συμμετοχής προσπάθησαν τον Αθηναϊκό να τον μοιράσουν σε όλες τις παίκτριες, αλλά είναι όντως από τις παίκτριες.
1: Εμένα μ' αρέσει έτσι το αρχοντικό της στυλ. Δεν ξέρω, μ' αρέσει έτσι αυτό που το λέω και να το πω. Αρχοντικό έτσι με το κεφάλι ψηλά. Είναι ωραία. Και ωραίο στυλάκι. Και έχει και ωραίο στυλάκι, ναι, αυτό και το φαρμακερό σου. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
0: Καλύτερα τα ξέρεις εσύ, δεν το ξεκινήσουμε και θα ξέρει καλύτερα.
1: Όχι.
0: Μην ανοίξουμε αυτή την κουβέντα.
1: Όχι. Δεν θέλω να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα, γιατί νομίζω ότι και εσύ τα ξέρεις πολύ καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι η είσοδος θα είναι ελεύθερη, λογικά ναι.
0: Μέχρι στιγμής αυτό, γνωρίζουμε αυτό ισχύει, ότι και σε κάθε νομίζω τουρνουά η Κύπρος είναι ελεύθερη για το κοινό να έρθει, να παρακολουθήσει, να δει τα κορίτσια, την εθνική ομάδα, την προσπάθειά της. Είναι η Ήπειρο, επειδή το τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη πέρσι είχε διεξαχθεί στην Αθήνα.
1: Ναι, στο με ενόψη και του Ευρωμπάσκετ και τα λοιπά, είχε γίνει στο Σοφία Μπεφών στο Φάλιρο.
0: Είχε γίνει στο Φάλιρο, την προηγούμενη όμως, την προπροηγούμενη αγωνιστική περίοδο,
1: είχε γίνει στα Γιάννα.
0: Και ο κόσμος είχε δώσει το παρόν, ήταν εδώ με την εθνική ομάδα και η πόλη βεβαίως, γιατί ήταν πλέον η χρονιά της προετοιμασίας, πριν μάλλον μπει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ. Και ο κόσμος στα Ιωάννινα είχε αγκαλιάσει πολύ την ομάδα. Το ίδιο αναμένουμε να γίνει και με τους φιλάθλους της Άπτας, αλλά και από τα Ιωάννα, όσοι επιθυμούν βεβαίως. Είπαμε, η απόσταση πλέον
1: είναι πολύ μικρή.
0: Τόσο μεγάλη.
1: Πολύ μικρή, ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι μας τα έχεις καλύψει. Να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας.
0: Την Τετάρτη αναπομένει η Media Day.
1: Ωραία.
0: Και από εκεί και πέρα προπονήσεις καθημερινές, μία προπόνηση την ημέρα, μέχρι να μπούμε στο αγωνιστικό πρόγραμμα του Βάσο Μπεσκάκη.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, να ευχηθούμε να απολαύσεις εκεί τα Γιάννενα.
0: Και Γιάννενα, με οποία ήρθαμε με ζέστη και τώρα μου πονίζει έξω.
1: Πονίζει,
0: Τα Γιάννενα και βροχή, ναι, όχι. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ.
1: Δεν γίνεται ποτέ αυτό, Σαγιάννα. Σωστό. λοιπόν, εμείς θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Να πούμε ότι σε λίγο θα είναι μαζί μας η Βάσο Λούκα, που θα μας μιλήσει για το τουρνουά και το προπονητικό κάμπ της Εθνικής.
0: Λοιπόν, ότι έχεις πει όλα τα κορίτσια που είναι στην κλίση.
1: Θα τα πω σε λιγάκι τα κορίτσια που είναι στην κλίση.
0: Οπότε τα αφήνω σε σένα, σε αφήνω.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά, γεια.

Λοιπόν, μετά τα όσα πολύ σημαντικά μας είπε η Έλενα Βόγιατζή από τα Γιάννενα, εμείς απλά να συμπληρώσουμε λιγάκι και να σας ενημερώσουμε για τις παίκτρες που έχουν κληθεί για αυτό το προπονητικό καμπ και το τουρνουά Βάσο Μπεσκάκη. Είναι η Έλενα Χριστινάκη, η Έλενα Τσινέκη, η Πινελόπη Παυλοπούλου, η Ρένια Καρλάφτη, η Βασιλική Λούκα, η Έλενα Μποσγανά, η Ιωάννα Κρυμίλη, η Αντιγόνη Χεριστανίδου, η Τζοάννα Ταμπάκου, η Διαμάντο Αλεξιά, η Λιλιάννα Καρακασίδου, η Ευγενία Κολάτου, η Γεωργία Γρηγοροπούλου και η Ολυμπία Σακελαρίου, προπονητές Νίκος Καμπούρης, Κατερίνα Ανδρεοπούλου, γυμναστής Νίκος Παπαβασιλείου, γιατρός Ειρηναίος Καραμάνης, φυσιοθεραπεύτρια Λούση Ζουρνή, η Σοφία Ικλιγκοπούλου, Director of Team Operation και General Manager η Εβίνα Μάλτσι. Να υπενθυμίσουμε λιγάκι το 5ο Διεθνές Τουρνουά της ημερομηνίας των αγώνων, 12 Ιουνίου Ελλάδα-Δανία, όπως είπαμε θα γίνουν στο ΤΑΦ 9 των Κωστακίων στην Άρτα, 13 έκτου Βουλγαρία-Δανία και το τουρνουά ολοκληρώνεται στις 14 Ιουνίου με τον αγώνα Ελλάδα-Βουλγαρία.

0: Λοιπόν, και όπως σας είχαμε προαναγγείλει, μαζί μας θα είναι η Βάσο Λούκα, η οποία θα μας μιλήσει για τους αγώνες της Εθνικής Γυναικών και το προπονητικό κάμπ που γίνεται στα Ιωάννινα. Λοιπόν, ας την ακούσουμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, γεια σας.
0: Τι κάνουμε, είμαστε έτοιμοι για την Εθνική.
1: Έτοιμοι, έτοιμοι, ναι, φυσικά.
0: Εθνική πηγαίνει στα Γιάννενα και θα αρχίσει την προετοιμασία της στην Άρτα.
1: Σωστά, ναι, σωστά.
0: Λοιπόν, πάλι λοιπόν στην Εθνική Γυναικών. Καταρχήν πες μου λίγο για τα συναισθήματά σου που είσαι και πάλι στην Εθνική.
1: Εντάξει, εννοείται, κάθε φορά που εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα είναι... είναι τιμή, είναι το ίδιο συνέστημα που είχες και την πρώτη φορά. Ευγνώμων που είμαι υγιής και θα μπορέσω να είμαι εκεί.
0: Και είναι σημαντικό ότι πλέον έχεις φτάσει να είσαι από τα βασικά στελέχη της Εθνικής, πλέον να είσαι από τις έμπειρες παίχτριες, έτσι.
1: Σωστά, σωστά.
0: Θυμάμαι στις αρχές, πλέον τώρα είσαι από τους στυλοβάτες, θα έλεγα, της Εθνικής Γυναικών. Έχουμε ένα προπονητικό κάμπ και μετά υπάρχει και το τουρνουά για την στη μνήμη της Βάσος Μπισκάκη με Δανία και Βουλγαρία. Έτσι, λοιπόν, αυτό το κάμπ μαζί με τις προπονήσεις και τα φιλικά, πόσο θα βοηθήσουν?
1: Θα βοηθήσουν γιατί θα είναι μια καλή ευκαιρία να δούμε και νέα παιδιά που έχει φωνάξει το προπονητικό team. Να δουλέψουμε αυτές τις μέρες για τα επόμενα παράθυρα, τα οποία θα έχουν πολύ λίγο χρονικό διάστημα, να βρεθούμε μαζί και να πάμε να παίξουμε για την επόμενη φάση του Ευρωπάσκετ. Είναι μια εβδομάδα που εμείς θα πρέπει σε αυτές τις λίγες μέρες να προσπαθήσουμε να βάλουμε και στη φιλοσοφία της Εθνικής τα καινούργια κορίτσια, να βρεθούμε πάλι όλες μαζί. Είναι καλό γιατί βοηθάει στη χημεία της ομάδας.
0: Και φαντάζομαι αυτό είναι, δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια η Εθνική ουσιαστικά έτσι αυτό, η χημεία, το καλό κλίμα και όλα αυτά τα στοιχεία είναι που την έχουν φέρει να κάνει τις καλές εμφανίσεις. Αυτό το camp λοιπόν, με τις προπονήσεις, αυτά, επειδή το έχεις κάνει πάρα πολλά χρόνια, τι είναι αυτό έτσι που χαρακτηρίζει αυτές τις μέρες που είσαστε μαζί χωρίς έτσι το άγχος των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων?
1: Σίγουρα είναι πιο ελεύθερος, γιατί δεν ξέρεις ότι δεν έχεις επίσημες υποχρεώσεις. Από την άλλη, είναι ένα camp το οποίο πρέπει να είσαι σοβαρός για να μην υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Είναι μια συνθήκη που μας βοηθάει, όπως είπα, το να ξαναβρεθούμε όλες μαζί, να δουλεύουμε στη χημεία μας, το να βάλουμε ίσως κάποια καινούργια πράγματα. Είδαμε ότι έχουν εγκληθεί κάποια καινούργια κορίτσια που χρειαζόμαστε νέες κοπέλες στην Εθνική Ομάδα. Είναι ευκαιρία οι πιο παλιές με τις καινούργιες να βρεθούν μαζί και να τις βάλουμε στη φιλοσοφία και να καταλάβουν τι πάνε να πει η Εθνική Γυναικών και με ποιο είναι το πλάνο μας και πώς παίζουμε σε αυτήν την ομάδα.
0: Πλέον σιγά σιγά η Ήπειρος, έτσι, η ευρύτερη περιοχή της Ήπειρου, παλιά παίξατε στα Γιάννηνα, τώρα θα παίξατε στην Άρτα, είναι πλέον το νέο έτσι, σπίτι της Εθνικής.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι συνήθως οι προετοιμασίες μας είτε ξεκινάνε από τα Γιάννενα, είτε κάνουμε εκεί το τουρνουά του Μπεσκάκη. Μας έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, πλέον είναι σαν να ξέρουμε ότι όποτε γίνει η Εθνική Ομάδα σίγουρα θα είμαστε στα Γιάννενα. Το γήπεδο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, μας βοηθάνε ώστε οι προπονήσεις μας να γίνονται σε πολύ καλές συνθήκες. Ναι, τα Γιάννενα για μας είναι μια γνώριμη κατάσταση, όπου πάμε εκεί πέρα και έχουμε όλες τις δυνατότητες να κάνουμε την προπόνηση μας όπως πρέπει.
0: Λοιπόν, για σένα, μετά από τόσα πολλά χρόνια που είσαι στην Εθνική, τι σημαίνει για σένα η Εθνική?
1: Η Εθνική σημαίνει υπερηφάνεια, τιμή, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το περιγράψουμε λόγια, σημαίνει... δεν ξέρω πώς μπορώ να το περιγράψω. Η εθνική ομάδα είναι πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλες τις ομάδες, όποτε με χρειάζεται θα είμαι εκεί. Η εθνική ομάδα είναι η μεγαλύτερη ευλογία που μπορείς να έχεις και όπως είπα, δόξα στον Θεό είμαι υγιής και θα μπορέσω να είμαι και τώρα σε αυτό το τουρνουά. Ευλογία. Κάθε φορά που η εθνική ομάδα σας ζητάει, πρέπει να είσαι εκεί.
0: Να ρωτήσω κάτι. Επειδή είσαι από μια μπασκετική οικογένεια και η μητέρα σου είχε παίξει επί χρόνια στην Εθνική Γυναικών, τι συμβουλές σου έδωσε η μητέρα σου όταν κλήθηκες για πρώτη φορά στην Εθνική, θυμάσαι?
1: Θυμάμαι ότι η Εθνική Ομάδα δεν είναι η ίδια συνθήκη με το σύλλογο που παίζεις, ότι εκεί παίζεις για κάτι παραπάνω από σένα και ό,τι σου ζητηθεί πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να αφήσεις τους εγωισμούς εκτός, γιατί η Εθνική Ομάδα δεν σημαίνει ότι ήρθε βάσο ή έχει ψηβάσο. Παίζει για τη χώρα σου. Οπότε όποιος και αν είναι ο ρόλος σου, αυτό πρέπει να υπηρετείς.
0: Mm-hmm. Και φαντάζομαι ο ρόλος καθενός είτε παίζει ένα λεπτό είτε παίζει 40, είναι να μπει μέσα, να τα δώσει όλα για την εθνική του ομάδα.
1: Φυσικά, πάνω απ' όλα. Αυτό είναι πάνω απ' όλα για όλους.
0: Και νομίζω ότι πλέον τώρα εκεί στο τουρνουά που θα παίξουμε τα δύο φιλικά με την Δανία και τη Βουλγαρία, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει και ο κόσμος στο γήπεδο, θα έρθει, θα σας παρακολουθήσει, είναι ένα γνώριμο περιβάλλον.
1: Θέλω να πιστεύω πως ναι, γιατί όποια και το All-Star Game που είχε γίνει στα Γιάννενα και τα προηγούμενα τουρνουά Μπεσκάκη, είχε έρθει ο κόσμος, ήταν εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι τα Γιάννενα αγαπάνε και τώρα που θα γίνει και στην Άκρα. Θεωρώ ότι η Ήπειρος αγαπάει τον μπάσκετ και το βλέπουμε και με τις ομάδες που είναι στην Α2 και με τα Γιάννενα. Ναι, θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει κόσμος και είναι σημαντικό για μας που έρχονται εκεί πέρα και μας υποστηρίζουν κάθε χρόνο.
0: Και να περάσουμε και λίγο στο πρωτάθλημα. Συνεχίζεις στον Αθηναϊκό για τρίτη σεζόν επί της ουσίας, γιατί είχες έρθει στη μέση της προπροηγούμενης σεζόν.
1: Σωστά.
0: Αν θυμάμαι καλά. Πώς βλέπεις, έτσι αρχίζουν οι ομάδες να ενισχύονται? Ο Αθηναϊκός μάλλον την έχει κλείσει την ομάδα. Θα γίνει μια προσθήκη ακόμη, αν ουσιαστικά έχει κλείσει. Για πες μας λίγο, πώς βλέπεις τα πράγματα?
1: Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι το βλέπω το πρωτάθλημα ότι έχει δυναμώσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Βλέπουμε και ότι ότι είχαμε τρεις ομάδες που περάσαμε στο Final Eight του EuroCup. Ο Αθηναϊκός θα παίξει EuroLeague, ο Παναθηναϊκός θα παίξει προκληματικά EuroLeague. Βλέπουμε πολύ καλές Ελληνίδες να επιστρέψουν πίσω. Κάνουν πολύ καλές ξένες, πλέον παίκτες από τον WNBA έρχονται στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχει δυναμώσει το πρωτάθλημά μας. Αυτό θα κάνει καλό σε εμάς τις Ελληνίδες αλλά και στην εθνική ομάδα. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ, πολύ όμορφη χρονιά όπου θα είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Βλέπουμε ότι και ο Παναθλητικός και οι ομάδες από τη Θεσσαλονίκη έχουν μπει δυναμικά. Και είναι πολύ ωραίο που πλέον ανεβαίνει και το μπάσκετ γυναικών, γιατί το χρειαζόμαστε για την εθνική ομάδα.
0: Σίγουρα το να υπάρχει ένα ισχυρό πρωτάθλημα με πολύ ανταγωνιστικές ομάδες βοηθάει στην συνολική παρουσία του μπάσκετ γυναικών σε κάθε χώρα, τέλος πάντων, για να το πω έτσι λίγο πιο απλά.
1: Σωστά. Όταν υπάρχει ανταγωνισμός, όταν το κάθε παιχνίδι είναι δύσκολο, αυτό βοηθάει στις Ελληνίδες παίκτες να ξέρουν να παίζουν αυτές τις συνθήκες, να παίρνουν αυτές τις εμπειρίες. Και βλέπουμε ότι όποια πρωταθλήματα είναι δυνατά και υπάρχει ανταγωνισμός, η εθνική της ομάδα συνήθως είναι πρωταγωνιστή.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι να μην σε κουράσουμε και πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας. Να έχεις έτσι, να περάσετε πολύ ωραία έτσι, και τώρα στο προπονητικό κάμπ της Εθνικής. Και εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας σίγουρα για κάποια άλλη στιγμή. Εμείς δεν χανόμαστε.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ.

και σιγά σιγά να αρχίσουμε έτσι να μιλάμε με τα γραφικά, θα έλεγα. Είμαστε σε φάση που οι ομάδες αρχίζουν και κλείνουν σιγά σιγά τα ρόστερ τους και να δούμε τι έχουν κάνει μέχρι τώρα, μάλλον τις κινήσεις που έχουν κάνει οι ομάδες τις τελευταίες ημέρες. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό, που ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την μεταγραφή της Ολυμπίας Σακελαρίου. Η πρώην παίχτρια του Πρωτέα Βούλας υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο με την ομάδα του Πειραιά. Είχε μία πάρα πολύ πολύ καλή παρουσία στην χρονιά που μας πέρασε, εξού και πήρε το διαβατήριο για την Εθνική Γυναικών, συμμετέχει τώρα στο προπονητικό camp. Έχει ξεκινήσει την καριέρα της από την Αθλητική Ένωση Κηφισιάς, από την ΑΕΚ, έπαιξε από το 2009, εκεί που ξεκίνησε δηλαδή να μπουσουλάει, να χτυπάει την μπάλα. Μέχρι το 2017 λοιπόν ήταν στην ΑΕΚ Κηφισιάς, μετά από το 2017 ως το 2026 ήταν στον Πρωτέα Βούλας. Είμαι πολύ χαρούμενη που γίνομαι μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού. Θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Ευχαριστώ θερμά τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε και την ανανέωση της συνεργασίας του με την Ουρανία Λέρη. Η Ελληνίδα Γκάρντ υπέγραψε διαιτές συμβόλαιο συνεργασίας και συνεχίζει λοιπόν στο ρόστερ της ομάδας. Είναι χαρά μου που θα συνεχίσω να αποτελώ μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ πολύ την ομάδα για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη. Θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά για να βοηθήσω την ομάδα να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει. Αυτά είπε η Ουρανία Λέρη. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός με τη Λέρη την κολλά του τη Σακελαρίου, ενδεχομένως και μία ξένη, αρχίζει σιγά σιγά και φτιάχνει την περιφέρειά του, διαμορφώνει την περιφέρειά του, όλο και κάποια, θα έχουμε και κάποιες άλλες εκπλήξεις θεωρώ, ακούγονται διάφορα, όταν έρθει η ώρα θα τα πούμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε μπει στο δεύτερο μισό της εκπομπής, 5 και 3 λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Woman to Woman, Σοφία Βαλσάμι στο μικρόφωνο. Εδώ συνεχίζουμε με τα νέα του μπάσκετ γυναικών. Και όπως σας είπαμε, σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον νέο προπονητή του Πρωτεία Βούλας, τον Θάνο Κωνσταντόπουλο. Αλλά πριν να μιλήσουμε λιγάκι για τον Πρωτεία Βούλας, γιατί αρχίζει σιγά σιγά και κινείται και αυτός σε μεταγραφικό ανανεώσεις. Οπότε να πούμε ότι η Έλενα Ανδρικοπούλου θα είναι στο ρόστερ της ομάδας και για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Η ίδια δήλωσε ότι ευχαριστώ θερμά τη διοίκηση αλλά και τον coach Κωνσταντόπουλο για την εμπιστοσύνη και την ευκαιρία να συνεχίσουμε μαζί. Είμαι χαρούμενη που παραμένω σε ένα περιβάλλον που με στηρίζει και με βοηθά να εξελίσσομαι καθημερινά. Με υγεία πάνω απ' όλα εύχομαι να πετύχουμε όλους τους στόχους μας στη φετινή σεζόν. Να πούμε ότι στο πλευρό του Θάνου Κωνσταντόπουλου θα είναι ο Γιάννη Τσεμπέρης, ο οποίος θα αναλάβει καθήκοντα assistant coach στη γυναική ομάδα τη νέα αγωνιστική σεζόν, ενώ θα είναι και ο προπονητής της ομάδας των Ανίδων. Ο Γιάννης Τσεμπέρης είναι από πέρσι στην οικογένεια του Πρωτεία Βούλας, έχοντας διατελέσει την περσινή σεζόν assistant coach και στη συνέχεια head coach της ομάδας Κορασίδων, με την οποία κατέκτησε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της ΑΕΣΚΑΝΑ, τη δεύτερη θέση στο Final Four. Παράλληλα, καθοδήγησε ως head coach την παιδική ομάδα του Συλλόγου, η οποία τερμάτισε στην πέμπτη θέση του πρωταθλήματος της ΑΕΣΚΑΝΑ.

Λοιπόν, και πριν κάνουμε τη σύνδεσή μας με τον Θάνο Κωνσταντόπουλο, ας κάνουμε λιγάκι τις συστάσεις. Να πούμε ότι ο Θάνος Κωνσταντόπουλος ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 2002 από τον Άγιο Θωμά ως προπονητής ακαδημιών. Στη συνέχεια εργάστηκε στις ακαδημίες του Εσπέρου Καλυθέας, των εκπαιδευτερίων Δούκα, των εκπαιδευτερίων Πλάτων, της Telecom Back και του ψυχικού. Τη διετία 2016-18 διατέλεσε βοηθός προπονητής στον Άρη Πετρούπολης και στην ΑΕΝ Κηφισιάς στη ΓΑΜΑ Εθνική Ανδρών. Ακολούθησαν τα Μελίσια που εργάστηκε ως βοηθός προπονητή και ως πρώτος προπονητής στην Β' Εθνική Ανδρών. Το 2023 ήταν βοηθός προπονητής στην Εθνική Νέων Ανδρών στο Eurobasket Under 20 που έγινε στην Κρήτη, στο οποίο η Εθνική Ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Από το 2022 στο 2024 υπήρξε βοηθός προπονητής στην Γενική Ομάδα Μπάσκετ του Παναθηναϊκού, με την οποία κατέκτησε δύο κύπελλα, το 2023 και το 2024. Την περίοδο Αύγουστος ως Σεπτέμβριος του 2024 εργάστηκε ως βοηθός προπονητής στον Αθηναϊκό στην Α1 Γυναικών, ενώ από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2025 ήταν πρώτος προπονητής στην Αγία Παρασκευή στην Α2 Γυναικών.

0: Λοιπόν, και αφού σας είπαμε ποιος είναι ο Θάνος Κωνσταντόπουλος, ήρθε η στιγμή να τον ακούσετε. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, λοιπόν, είναι ο Θάνος Κωνσταντόπουλος, ο νέος προπονητής του Πρωτέα Βούλας. Καλησπέρα, coach.
1: Καλησπέρα, Σοφία. Σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Πώς είμαστε, coach?
1: Μια χαρά είμαστε. Έχουμε ξεκινήσει δουλειά εδώ και 20 μέρες, οπότε...
0: Φαντάζομαι μεταβατική.
1: Μεταβατική περίοδος, ναι, και εντάξει, μιλάω και με τις παίχτριες, μιλάω και με τις κοπέλες που ενδιαφερόμαστε για να εντάξουμε mm-hmm. το δυναμικό μας. Οπότε είμαστε σε μια διαδικασία έτσι εγρήγορσης.
0: Πριν μιλήσουμε για οτιδήποτε, να μου πεις έτσι λίγο για αυτή τη μεταβατική, γιατί πάντα μου αρέσει να ρωτάω. Πώς ένας προπονητής μπορεί να κρατήσει το ενδιαφέρον των παιχτριών του σε τόσο υψηλό, σε γρήγορση, ενώ δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις, ξέρουν ότι μετά θα πάνε διακοπές.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα είναι επαγγελματίες οι παίχτριες, οι περισσότερες, βέβαια φυσικά έχουμε και τις νεάνιδες. Είναι μια περίοδος η οποία πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ τις αδυναμίες των παιχτριών και εστιαζόμαστε σε αυτό το κομμάτι, στην ατομική βελτίωση και φυσικά και ο γυμναστής μας στο κομμάτι το δικό του όσον αφορά το κομμάτι της ενδυνάμωσης της φυσικής κατάστασης. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντική η μεταβατική, διότι όταν λέμε οι άλλοι κάθονται, κάποιοι είναι που δουλεύουν, οπότε είναι μια περίοδο που θα κάνει τη διαφορά. Μια περίοδο που θα κάνει τη διαφορά για τις καλαθοσφαιρίστες και τους μπασκετμπολίστες.
0: Νομίζω ότι είναι η ευκαιρία και ξέρεις να εστιάσουν πάνω σε κάποιες αδυναμίες, γιατί σίγουρα κανείς δεν είναι τέλειος, πάντα δεν υπάρχει ούτε ο καλύτερος παίχτης να είναι τέλειος σε όλα. Οπότε φαντάζομαι ότι εστιάζεται στις αδυναμίες.
1: Ναι. Τρεις με τέσσερις φορές την ομάδα κάνουν προπονήσεις μέχρι μέσα Ιουλίου, ώστε μετά να κάνουν λίγο τις διακοπές τους και μετά να ξεκινήσουν.
0: Την προετοιμασία κατά τα μέσα Αυγούστου, φαντάζομαι.
1: Κάπου εκεί, ναι.
0: Λοιπόν, πρώτη φορά πρώτος σε Α1 γυναικών.
1: Πρώτη φορά πρώτος, ναι, Α1 γυναικών. Ήμουν και στην Α2, στην Αγία Παρασκευή mm-hmm. και στην Β' Αθηνική Ανδρών. Έχω
0: πει όλο το βιογραφικό σου. Ναι, οπότε τα είπαμε όλα, τα ξέρουν όλοι οι ακροατές, να ξέρεις. Οπότε τα είπαμε. Οπότε είδα ότι είναι η πρώτη σου φορά σε Α1 γυναικών. Πρώτος προπονητής.
1: Σαν πρώτος φοβός, ναι, είναι η πρώτη μου φορά.
0: Κουβαλάς όμως φοβερές εμπειρίες, μπασκετικές εμπειρίες, τόσο από την. Να πούμε ότι ήσουν στον Παναθηναϊκό για 2 χρόνια, πήρε 2 κύπελα. Ίσως στην Εθνική Νέων Ανδρών, όταν πήρε το Χάλκινο στην Κρήτη. Νέων Ανδρών, ναι. Στο Χάλκινο, το Χάλκινο στην Κρήτη. Γενικά είσαι γεμάτος μπασκετικές παραστάσεις.
1: Ναι, και ήταν κάτι που το ήθελα. Έτσι, να, mm-hmm. εκτός στην Α1 ανδρών, έχω γυρίσει σχεδόν όλα τα προαθλήματα, mm-hmm. τα προαθλήματα και σε άνδρες και σε γυναίκες, γιατί ήθελα να είχα έτσι, εικόνες, παραστάσεις. Ξέρετε, το μπάσκετ είναι δυναμικό, εξελίσσεται, οπότε ήθελα να ήμουν έτσι να δω εικόνες από όλα τα προαθλήματα, να φτιάξω το δικό μου έτσι, puzzle και τη δικιά μου φιλοσοφία.
0: Ωραία. Οπότε είπες για φιλοσοφία, μου έκανες πολύ ωραία πάσα. Ποια θα είναι η φιλοσοφία σου σε αυτή την ομάδα, γιατί είναι μια ομάδα ιδιαίτερη η συγκεκριμένη.
1: Ναι, ιδιαίτερη, αλλά όμως από την πρώτη στιγμή με κέρδισαν οι άνθρωποι του Πρωτέα που μου ανέπτυξαν τη φιλοσοφία τους, που εναρμονίζεται φυσικά με τη δική μου. Mm-hmm. Ο στόχος μας είναι φυσικά να είμαστε στο ίδιο επίπεδο και καλύτερο επίπεδο από ό,τι ήμασταν. Να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται στην βαθμολογία, όμως φυσικά προτεραιότητα για μας είναι η ανάπτυξη των νέων παιδιών, νέων καθοσφαιριστριών, που είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε νέες κοπέλες, ο μέσος ηλικίας αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι στα 20 ετών. Άντε να ανέβει με 2-3 προσκλήσεις που θα έχουμε στα 23-22, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αναπτυξιακό το πρόγραμμα.
0: Και... Ναι, είναι σαν μια ομάδα Under 23 που λένε.
1: Ναι, είναι κάτι πολύ δημιουργικό, γιατί όλες οι παίχτες έχουν μεγάλο κίνητρο και αγαπάνε πολύ την προπόνηση και είναι πάρα πολύ δημιουργικό για όλους μας.
0: Θα κινηθείς όσον αφορά στις ξένες με την ίδια φιλοσοφία και πέρυσι οι παίκτριες που τελείωσαν από κολέγιο, εξής να τραβήξει λαχείο, γιατί κακά τα ψέματα η Μόργαν, ο Μάλιν και η Γένσεν ήταν δύο λαχεία πέρσι για τον πρώτο Αβούλα.
1: Ισχύει αυτό. Θα είμαστε στο ίδιο μοντέλο περίπου. Εντάξει, είναι ένα μεγάλο challenge, όμως είναι πολύ σημαντικό ότι τα παιδιά έρχονται με κίνητρο και είναι διψασμένα που λέμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό για μας να δουλέψουμε σκληρά. Εδώ ήθελα να πω συγγνώμη λίγο ότι θα διαδεχτώ έναν σπουδαίο προπονητή, τον coach Δεσποτάκη, που έκανε φοβερό, που άφησε φοβερό έργο στην ομάδα, και θέλω να το συγχαρώ έτσι και δημόσια για την έργο του στην ομάδα.
0: Να πούμε ότι ο Μάριος Δεσποτάκης συνεχίζει τον Αθηναϊκό στους άνδρες.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι για όσους δεν το γνωρίζουν. Για όσους δεν το γνωρίζουν. Λοιπόν, πώς ήρθε η πρόταση από τον Πρωτέα, δηλαδή πώς έγινε η προσέγγιση, ποιες ήταν οι πρώτες σου σκέψεις όταν σου έγινε η πρώτη προσέγγιση, απάντησες αμέσως, το σκέφτηκες πολύ, για μίλησέ μας έτσι λίγο πώς
1: ναι,
0: έγινε.
1: Εντάξει, όλα γίνανε πολύ γρήγορα, έτσι ξαφνικά, ας πούμε, ένα πρωί μιλήσαμε με τους ανθρώπους του Πρωτέα, με τον κύριο Γιωργόπουλο και τον κύριο Βασιλιάδη και τον κύριο Κουτσοδάσκαλο, τον team manager, και κάναμε μια συνάντηση. Μου ανέπτυξαν όλα αυτά που σας ανέφερα, τη φιλοσοφία και τους στόχους. Με κέρδισαν την πρώτη στιγμή, όπως σας είπα, και φυσικά έτσι άμεσα συμφωνήσαμε. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό και περιμένω πώς και πώς να ξεκινήσει έτσι η προετοιμασία και η αγωνιστική περίοδος.
0: Είναι μια ομάδα που είχε μια πολύ καλή πορεία φέτος στο πρωτάθλημα, κέρδισε και την έξοδό της στην Ευρώπη.
1: Ναι, ναι, φυσικά θα παίξουμε πολύ σημαντικά.
0: Οπότε νομίζω ότι είναι μια πρόκληση για σένα.
1: Φυσικά είναι μια πρόκληση. Είμαι πολύ χαρούμενος, όπως σας είπα. Θέλω να τώρα αυτή την περίοδο είναι να ολοκληρώσουμε το ρόστερ. Να κάνουμε τη μεταβατική μας με τις νεάνες, κάποιες Ελληνίδες που είναι εδώ, να ξεκουραστούμε τις διακοπές και μετά να ξεκινήσουμε την προετοιμασία μας, που εκεί θα βάλουμε τις βάσεις.
0: Να ρωτήσω τώρα, μου είπες ότι είναι αρκετές νέες παίχτριες, έχοντας μια πρώτη εικόνα από τις νεανίδες του συλλόγου.
1: Φυσικά και θα είναι και οι νεανίδες στο ρόστερ, και φυσικά θα έχουν και χρόνο συμμετοχή.
0: Αυτό θα ήθελα να σε ρωτήσω. Δηλαδή,
1: ναι, δίνουμε ευκαιρία στα νέα παιδιά.
0: Θα έχεις παίχτριες στο ρόστερ από νεαρές.
1: Όπως και η Κέλλη Χουσελά, όπως έπαιξε και πέρυσι, και η Τουμπανιάρη, και η Ντέμο η Μαρίνα, και η Αράπογλου, είναι νέες παίχτες από το σύλλογο και φυσικά θα είναι μέσα στο ρόστερ.
0: Και νομίζω ότι έρχονται και από πίσω, έχετε και από πίσω κόσμο, για να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά.
1: Έχει γίνει φοβερή δουλειά, Και όπως μου ανέφερε ο κύριος Βασιλιάδης, όλα αυτά τα χρόνια όλες οι παίχτες σχεδόν της Εθνικής έχουν περάσει τον Πρωτέα. Οπότε η προσφορά στο γενικό μπάσκετ του Πρωτέα είναι τεράστια. Και φυσικά και στο άντρικο μπάσκετ. Και φυσικά και στο άντρικο μπάσκετ.

0: να είμαστε ρεαλιστές, γιατί γνωρίζοντας κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει μια πολύ σταθερή πορεία. Καλά, δεν το συζητάμε για τις εκπλήξεις που πήγε να κάνει ή που, έκανε τη χρονιά που πέρασε.
1: Όπως στον τελικό κυπέλλου, ναι.
0: Στον ημιτελικό.
1: Ναι.
0: Στον ημιτελικό κυπέλλου.
1: Ναι, ναι.
0: Και γενικά από προς που έφερε τον πρώτο Αθηναϊκό και τον Ολυμπιακό σε... Ναι, όχι. Ναι, είχαμε παρατάσεις.
1: Ναι, σωστό, σωστό.
0: Παρατάσεις ναι. Και τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, και με τον Αθηναϊκό, ας πούμε, στο παιχνίδι.
0: Γενικά έδειξε ένα πρόσωπο. Έδειξε ότι τα δύσκολα παιχνίδια τις πάνε αυτή τη ομάδα. Τώρα δεν ξέρω.
1: Πάνε γιατί υπάρχει έτσι και όπως είπα, οι άνθρωποι του Πρωτέα που γνωρίζουν είναι τόσα χρόνια. Υπάρχει ηρεμία στην ομάδα. Ο προπονητής δουλεύει με την ησυχία του. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και αν δουλεύεις έτσι με μέθοδο και όπως πρέπει με τις συνθήκες που πρέπει, το μπάσκετ είναι δίκαιο άθλημα.
0: Αργά ή
1: γρήγορα θα το μυθείς. Οπότε όσο υπάρχει έτσι αυτή η υπομονή που υπάρχει και η στήριξη, υπάρχει και το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, εσύ είσαι προπονητής αρκετά χρόνια, νομίζω από το 2000.
1: Ναι. Από ακαδημίες, ναι, το 2002 από ακαδημίες ήμουν πολλά χρόνια, έχω περάσει.
0: Λοιπόν, χρόνια σε άνδρες και σε γυναίκες.
1: Ναι.
0: Θα μας πεις τι προτιμάς και ποιες οι διαφορές. Δηλαδή οι διαφορές στον τρόπο, στον τρόπο αντιμετώπισης, στον τρόπο δουλειάς. Τι ξέρω, έτσι λίγο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είσαι ο κατάλληλος να μας πεις, γιατί είσαι από τους προπονητές οι οποίοι έχουν διπλή θητεία. Δηλαδή έχεις περάσει πολύ.
1: Ισχύει. Οι γυναίκες για μένα όταν νιώσουν ασφάλεια δίνουν το 100%. Οπότε όταν είσαι μεθοδικός, κάνεις σωστά τη δουλειά σου, αυτό το αναγνωρίζουν, το βλέπουν και τα δίνουν όλα για όλα. Δηλαδή πρέπει να είναι καλά η γυναίκα για να παίξει, ενώ ο άντρας παίζει για να είναι καλά. Αυτό μου το είχε πει η Στέλλα Καλτσίδου. Συμφωνώ 100%. Οπότε όταν βλέπουν έτσι έναν άνθρωπο που είναι αφοσιωμένο στο μπάσκετ, κάνει σκληρή προπόνηση, μιλάει με βάση το μπάσκετ, από εκεί πέρα και οι ίδιες νιώθουν την ασφάλεια και δίνει το 100%.
0: Εσύ τι προτιμάς να δουλεύεις, άντρες ή γυναίκες? Ή δεν μπορείς να διαλέξεις?
1: Εγώ... αγαπάω τον μπάσκετ, να σου πω την αλήθεια, και ό,τι πρόγραμμα δω καλό, φυσικά το σκέφτομαι και το συζητάω με τους ανθρώπους. Τώρα στην προηγούμενη περίπτωση φυσικά και ήταν μεγάλη ευκαιρία για μένα, γιατί ο Πρωτέας είναι ένα ιστορικό σωματείο που με ανθρώπους που είναι χρόνια στο μπάσκετ.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Ναι, οπότε για μένα ήταν τεράστια ευκαιρία και τώρα το μόνο που σκέφτομαι είναι τη γυναική ομάδα του Πρωτέα.
0: Και δίνουν έμφαση σε αυτό, στην παραγωγική διαδικασία. Είναι ένα σωματείο που δίνει μεγάλη έμφαση στην παραγωγική διαδικασία.
1: Πάρα,
0: και
1: πάρα.
0: Προτιμά να θυσιάσει κάποια πράγματα από το. Δηλαδή, να το πούμε πολύ απλά, να θυσιάσει το αποτέλεσμα από το, και για να βγάλει παίχτριες.
1: Ισχύει αυτό. Αυτή είναι η φιλοσοφία και αυτό που με εξήγησαν την πρώτη στιγμή. Και με το ρόστερ φτιάχνουμε αυτό ακριβώς που υπάρχει σαν έτσι, φιλοσοφία.
0: Το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος πώς το έχεις δει? Έχεις μια πολύ μεγάλη εικόνα, ήσουν και τόσα χρόνια.
1: Ναι, έχει ανέβει πάρα πολύ. Το πρωτάθλημα έχει γίνει πάρα πολύ ανταγωνιστικό. Είδαμε και τον Αθηναϊκό πέρυσι που ήρθε στο τελικό του EuroCup και τον Παναθηναϊκό που πήγε πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη.
0: Και ο Ολυμπιακός πήγε καλά, ο Ολυμπιακός έπαιξε και Ευρωλίγκα.
1: Φέτος
0: θα έχουμε επίσης τη μεγάλη χαρά να έχουμε τον Αθηναϊκό σε ομίλους της Ευρωλίγκα. Ο Παναθηναϊκός θα δώσει τα προκριματικά του στην Ευρωλίγκα αν τα καταφέρει να μπει σε όμιλο. Διαφορετικά θα συνεχίσει στο EuroCup γενικά.
1: Έχει πάρα πολύ το πρωτάθλημα.
0: Εσείς θα παίξετε στο EuroCup μαζί με άλλες ομάδες.
1: Μην ξεχνάμε ότι πέρυσι ο Παναθηναϊκός έπαιξε στο ΆΚΑ με πάρα πολλοί χιλιάδες κόσμοι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και φυσικά και η Εθνική, που στο ΣΕΦ είχε νομίζω 10.000 κόσμοι.
0: Ναι, είχε ένα ρεκόρ.
1: Οπότε αυτό είναι για καλό του αθλήματος που ανέβαινε.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε το επίπεδο του γυναικείου μπάσκετ το βλέπεις να ανεβαίνει.
1: Έχει ανέβει πολύ, ναι.
0: Έχει ανέβει.

0: Να πούμε ποιοι μπορεί να είναι οι στόχοι σου πριν κλείσουμε, να μας πεις λίγο τους στόχους σου, πώς βλέπεις τη χρονιά.
1: Οι στόχοι μας είναι να είμαστε φυσικά ανταγωνιστικοί, να πάμε όσο πιο ψηλά γίνεται και να υπάρχει μια βελτίωση των νεαρών κοριτσιών. Αυτό θέλουμε. Mm-hmm. Θέλουμε έτσι τα νεαρά κορίτσια να πάνε στην εθνική ομάδα. Και αυτό θα είναι μεγάλη μας χαρά, και γιατί θα νιώθουμε εμείς δημιουργικοί, ότι τα κορίτσια κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, να βγούμε μια πολύ ωραία εικόνα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας.
0: Και αυτό είναι και το ζητούμενο. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το χρειάζεται το μπάσκετ γυναικών.
1: Φυσικά.
0: Το χρειάζεται γιατί όσο μεγαλώνει η δεξαμενή, τόσο το καλύτερο. Όσο πιο πολλές καλές παίχτριες, τόσο καλύτερο επίπεδο. Θα έχετε εσείς οι προπονητές ένα ευχάριστο πονοκέφαλο, αλλά δεν πειράζει.
1: Φυσικά. Καλύτερο πρωτάθλημα σημαίνει ότι περισσότερους φιλάθλους, περισσότερο ενδιαφέρον και περισσότερα νεαρά κορίτσια στις ακαδημίες. Οπότε αυτή είναι η διαδικασία, ώστε να προχωρήσει το γενικό μπάσκετ ένα βήμα περισσότερο.
0: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε που ήσουν μαζί μας, coach.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να ανανεώσουμε και για το μέλλον το ραντεβού, είναι σίγουρο ότι θα τα ξαναπούμε. Έτσι, σε ευχαριστούμε. Καλή αρχή ευχόμαστε.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι, και υγεία πάνω απ' όλα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά, γεια.

Λοιπόν, και όπως είπαμε, είναι μέρες μεταγραφών και να πούμε, να μάλλον να περάσουμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος τις τελευταίες μέρες έχει επιδοθεί σε, να πω, καταρχήν ένα σαφάρι ανακοινώσεων. Λοιπόν, τελευταία ανακοίνωση ανανέωση συνεργασίας ήταν με τη Σεντόνα Πρίνς. Ήταν λίγο πολύ γνωστό ότι η Αμερικανίδα Σέντερ, η Δήμητρη Αμερικανίδα Σέντερ, θα έμενε στον Παναθηναϊκό. Πλέον αυτό είναι και επίσημο. Υπέγραψε στον Παναθηναϊκό συμβόλαιο μέχρι το 2027. Είμαι, λέει, απίστευτα χαρούμενη που θα βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό για ακόμη μια χρονιά. Η ομάδα και ο οργανισμός έχουν γίνει πραγματικά σπίτι μου, η οικογένειά μου, και δεν μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να παίζει αλλού. Να πούμε ότι αρχικά οι ανακοινώσεις του Παναθηναϊκού ξεκίνησαν από την περασμένη εβδομάδα, όταν έκανε γνωστό την παραμονή της Άννας Νίκη Σταμολάμπρου στην ομάδα για μία ακόμη χρονιά. Και αυτή υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το 2027. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη για την ανανέωση της συνεργασίας μου. Η εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο σύλλογος αποτελεί μεγάλη τιμή και ταυτόχρονα ένα ισχυρό κίνητρο να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά. Η περσινή χρονιά για μένα ήταν μια μεταβατική και αρκετά δύσκολη, καθώς προερχόμουν από ένα σοβαρό τραυματισμό και βρισκόμουν σε διαδικασία της επανένταξής μου σε πλήρες αγωνιστικούς ρυθμούς. Ευχαριστώ τον πρόεδρο κ. Βρανόπουλο και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, το προπονητικό team και τον κόσμο του Παναθηναϊκού για την αγάπη, την εμπιστοσύνη και τη στήριξη. Αν υπομονών για τη συνέχεια και τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Τη σκητάλη στη συνέχεια πήρε η Ιωάννα Χατζηλεοντή. Επίσης ήταν λίγο πολύ γνωστό ότι θα συνέχιζε και αυτή με την ομάδα του Τριφυλιού. Ήταν μια άτυχη χρονιά και για την Ιωάννα Χατζηλεοντή, η οποία τραυματίστηκε στον ώμο το 2025, με συνέπεια ουσιαστικά να μείνει εκτός σχεδόν ως το τέλος. Ήταν πολύ λίγη η συμμετοχή της στο τέλος της χρονιάς. Είμαι πολύ χαρούμενη που θα παραμείνω για τρίτη χρονιά στον Παναθηναϊκό. Εκτιμώ πολύ την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο σύλλογος και η ομάδα μου για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Εύχομαι να έχουμε μια καλή σεζόν με υγεία πάνω απ' όλα και θα δουλέψουμε σκληρά για να πετύχουμε τους υψηλούς στόχους μας. Και η τέταρτη της παρέας που ανανέωσε είναι η Ιωάννα Κρυμίλη, και αυτή μένει ως το καλοκαίρι του 2027. Νιώθω πάρα πολύ χαρούμενη που θα συνεχίσω στον Παναθηναϊκό, καθώς η περσινή χρονιά και η στήριξη που έλαβα από την ομάδα με έκανα να νιώσω πραγματικά μέλος αυτής της οικογένειας. Αν υπομονώ για τη νέα σεζόν να προσφέρουμε ομορφοθέαμα στους φιλάθλους μας που μας στηρίζουν καθημερινά, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο κ. Βρανόπουλο και τα υπόλοιπα μέλη της διοίκησης, καθώς και τους προπονητές, ιδιαίτερα την coach Σελέν, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν. Θα συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και να δίνω τον καλύτερό μου αυτό, ώστε όλοι μαζί να πετύχουμε τους στόχους μας. Νομίζω σιγά σιγά θα αρχίσουν να παίρνουν σειρά οι ξένες. Υπάρχει και κάποιες Ελληνίδες που αναμένεται να έρθουν στην ομάδα. Όπως επίσης ίσως τις επόμενες μέρες ανακοινωθεί και η παραμονή της Ανθής Χατζηγιακουμή. Θα πάρει σίγουρα μία ψηλή Ελληνίδα και θα ακολουθήσουν οι ξένες, οι υπόλοιπες τέσσερις ξένες παίχτριες που έχει στα σκαριά ο Παναθηναϊκός.

και περνάμε στις μικρότερες κατηγορίες, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλη κίνηση. Λοιπόν, να πούμε ότι η Δάφνη Αγίου Δημητρίου ανακοίνωσε την απόκτηση της 19χρονης Δανάης Παπαδοπούλου. Η Δανάη Παπαδοπούλου είναι μια αθλητρία ύψος 1,86, αγωνίζεται στη θέση του σέντερ, και την προηγούμενη σεζόν φόρεσε τη φανέλα της ΑΕΚ Περιστερίου. Έχει περάσει από την ομάδα νεανίδων του Παναθηναϊκού, ξεκίνησε από τον Προμηθέα.

Sporting συνεχίζει τις φοβερές κινήσεις του εν ώψη της νέας σεζόν στο ρόστερ της ομάδας. Όλα δείχνουν ότι προστίθεται και η Έλλη Καλομιτσίνη. Η Έλλη Καλομιτσίνη τα προηγούμενα 3 χρόνια έπαιξε στον Αμίντα. Την περσινή σεζόν, από τα μέσα της περσινής σεζόν ήταν στον Κρόνο Αγίου Δημητρίου. Λοιπόν, μία παίχτρια πολύπειρη, μεγάλη δύναμη στην περιφέρεια. Στην ομάδα του Ημιτού την περσινή σεζόν στον Αμίντα έχει 6,4 πόντους μεσόωρο, 2,3 rebound και 1,9 assist. Και με τον Κρόνο έχει 7,5 rebound και 2,3 assist. Είναι μία παίχτρια η οποία με την εμπειρία της μπορεί να βοηθήσει το Sporting να πετύχει τους στόχους του.

και περνάμε στην Άμυλα Περιστερίου. Η ομάδα του Περιστερίου συνεχίζει και αυτή τις ανανεώσεις. Όπως έγινε γνωστό, θα συνεχίσει η Σοφία Βαρβιτσιώτη. Να πούμε ότι βοήθησε πάρα πολύ την περσινή σεζόν η Βαρβιτσιώτη, προκειμένου η ομάδα να πετύχει τους στόχους της, και η Άμυλα ανανέωσε τη συνεργασία μαζί της. Όπως επίσης το ίδιο έκανε και με την Χριστίνα Αμίτσι. Μάλιστα η Χριστίνα Αμίτσι θα συνεχίσει για 6η χρονιά στην ομάδα της Άμυλας. Όπως αναφέρουν οι διοικούντες, η συνέπεια, η εργατικότητα και η αγάπη της για την Άμυλα είναι στοιχεία που την καθιστούν αναπόσπαστο μέλος της προσπάθειας μας και της πορείας που χτίζουμε για το μέλλον. Η Χριστίνα θα αποτελεί κομμάτι της οικογένειάς μας, της Άμυλας, συνεχίζοντας να προσφέρει ήθος, αφοσίωση και αγωνιστικό χαρακτήρα μέσα και έξω από τις 4 γραμμές του γηπέδου. Να πούμε ότι η Άμυλα θα αγωνιστεί στο πρωτάθλημα της Α2 και σίγουρα προσπαθεί να κρατήσει κάποιες παίκτες από τον περσινό κορμό, ώστε να πετύχει τους στόχους της στην αγωνιστική σεζόν.

λοιπόν, να πούμε ότι όλα δείχνουν ότι η Ευαγγελία Νάτσκου θα συνεχίσει την καριέρα της στον Πανσεραϊκό. 23 χρονών, 1,78, έπαιζε στον Αμίντα. Αρχίζει, μετακομίζει, αφήνει την Αθήνα και μετακομίζει, όπως όλα δείχνουν, στην Βόρεια Ελλάδα. Για τον Πανσεραϊκό ακούγεται και το όνομα της Κατερίνας Τσινέκη, της αδερφής της Έλενας, που βρίσκεται με την αποστολή της Εθνικής Γυναικών. Περιμένουμε να δούμε τι θα ανακοινώσει ο Πανσεραϊκός τις επόμενες ημέρες. Ναι, να πούμε επίσης ότι τρεις αθλήτριες από την ομάδα του Βόλου, της Ανόρθωσης Βόλου, δεν θα είναι του χρόνου στην ομάδα για καλό λόγο, γιατί η Ιωάννα Σαμαντά, η Δέσποινα Μπασδέκη και η Ευθυμία Φωνιαδάκη θα συνεχίσουν την καριέρα τους σε κολέγιο στην Αμερική, έκλεισαν συμφωνία και θα συνδυάσουν σπουδές και μπάσκετ.

λοιπόν και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Άλλο ένα γούμα του γούμαν έφτασε στο τέλος του. Να σας ευχηθούμε να έχετε μια καλή εβδομάδα, να είστε κοντά στο μπάσκετ γυναικών. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Δευτέρα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα.